0: τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και έχουμε μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ. Η συνεργασία της Jennifer Lopez με τον David Guetta ήταν το Save Me Tonight. Και όταν ένας από τους πιο ανερχόμενους παραγωγούς της dance σκηνής συνεργάζεται με το χρυσό κορίτσι της σύγχρονης pop σύνθεσης, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Ο Frank Walker δεν είναι πια το κρυφό μυστικό του Τορόντο. Μετά από συνεργασίες με ονόματα όπως ο Kygo και η Loud Luxury, έχει εδραιώσει τον ήχο του στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Δίπλα του η Selen Eilis, η οποία θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες songwriters σε βιομηχανία. Το All Cried Out μιλάει για τη στιγμή που έχεις κλάψει τόσο πολύ για ένα χωρισμό που πλέον δεν σου έχουν μείνει άλλα δάκρυα. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το ρίξεις στο χορό για να απελευθερωθείς. Το παρουσίασαν και οι δύο για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival και τώρα έρχεται και εδώ, στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Frank Walker and you are listening to your new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Olivia Dean με το remix του So Easy to Fall in Love και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Παρόλο που το Pocket Full of Sunshine της Natasha Bedingfield δεν μπήκε ποτέ στα chart της χώρας της,

Αυτό δεν το εμπόδισε να γίνει hit σε αρκετά άλλα κράτη, ανάμεσά τους και στην Αμερική. Εκεί ανέβηκε μέχρι το νούμερο 5, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια downloads και είναι το πιο επιτυχημένο της. Η ίδια το έχει χαρακτηρίσει ως το πιο αγαπημένο της, με τους στίχους να επικεντρώνεται στην απόδραση από τα προβλήματά μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Hi, this is Ariana Grande.
4: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
5: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
6: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
8: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου Γιάννης και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala. Ήταν το Dracula μαζί με την Jenny στα γυναικεία φωνητικά. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Μαΐου 1989 γεννήθηκε ο Chris Brown, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως The King of R&B. Ο Αμερικανός υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ήταν μόλις 15 ετών και με το τεμπούτο του single Run It ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 140 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ έχει κερδίσει πάνω από 200 βραβεία. Βέβαια, η καριέρα του σηματίστηκε μετά από το επεισόδιο που είχε με τη Ριάννα όταν την έδερνε, όπου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης και 6 μήνες κοινοφιλούς εργασίας. Happy birthday, Chris Brown!

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Οι Bzikebi χάρισαν στη Γεωργία την πρώτη από τις τέσσερις νίκες της χώρας στην Eurovision Junior το 2008. Τώρα αναμφίβολα ελπίζουν να επαναλάβουν αυτή την νικηφόρα συνταγή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού με το On Replay. Με αυτό το track επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία τους. Από παιδιά που εντυπωσίασαν την Ευρώπη θέλουν πλέον ως ενήλικες καλλιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο μεγαλύτερο μουσικό πάρτι της Ηπείρου. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Γεωργίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Preston Pablo και Selfish. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο after sales service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Νέο iLift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο iLift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας. Έτσι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πιστή πολύ φανταστικά.
2: Στο ραντεβού μας, βεβαίως.
1: Τρίτη σήμερα, είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου. Έτσι, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά, δηλαδή όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στιχαλάει. Το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη.
2: Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
1: Ποια Ειρήνη?
2: Η Ειρήνη.
1: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
2: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Η λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
1: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια
2: είναι η ξαδέρφη μου?
1: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
2: Ναι. Την ξέρεις κιόλα.
1: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά. Και γλυκά, μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
1: Γλυκά, γλυπιά. Δεν το βλέπω.
2: Εγώ θα το εύχομαι.
1: Εντάξει, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
2: Αυτό.
1: Επιβαλεί κότσο μας και τραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή. Και όχι
2: χρειάζεται.
1: Μόνο χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλήπητα.
0: Θα σε χτυπήσω αλήπητα.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυρίουχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρίουχους, αριθμούς δισεκατομμυρίουχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα φεύγω. Πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μητυλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι, παίρνουν

0: Στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις. Έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα
1: βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο I Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
3: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός. Πονάς δεν ξέρω, εδώ, πάντως, νομίζω, κράκ εκεί.
2: Σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φθηνότερες τιμές να πετύχεις και δεν ξέρω.
3: Μωρέ, φθηνότερες τιμές.
2: Φθηνότερες.
3: Άσε με, μωρέ. Θες να πας σε ένα νησί στην Ελλάδα και
2: αν θέλεις
3: και νησί
2: εσύ.
3: Ο κούκος Αϊδόνη.
2: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας διακοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
3: Είμαι υπερβολικιά.
2: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
3: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μόνο φυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου. Even though my tears have dried.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινότανε.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνει, αλλά αλλάζει μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζει μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα. Μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνεχιστή δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πώς πέφτει, ξέρω κι εγώ. Πώς ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία. Για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο. Μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις, να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και όταν πηγαίνω να το φτιάχνω να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο, με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε, μέχρι να το βρούνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ έτσι με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια πράγματα.
1: Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Μία σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
10: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Εύη Βαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
2: Μεγαλύτερο σε έκταση.
1: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
2: Τις κλίνες, μάλιστα.
1: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
2: Τα δωμάτια.
1: Τα δωμάτια.
2: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
1: Καλά το πήγες. 7.351.
2: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
1: 7.351 δωμάτια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
2: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
1: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
2: Μάλιστα.
1: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
2: κι
1: άλλο.
2: Και γίνεται ο κακός χαμός.
1: Έτσι.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
1: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
2: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
1: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες και όλο τόσο. Είναι, είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
2: Ξέρεις.
1: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
2: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα, γιατί είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Στις ΗΠΑ.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Ντένβερ, τον ΗΠΑ. Ξόδεψε 580 ευρώ για μία βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μία υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή, σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπείς στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Mm-hmm. Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Αλλημονώ.
0: Όχι.
1: Και ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Σύν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος. Επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι,
0: έχουμε και
1: Eurovision.
0: Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο Eye Lift Up από τη Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα, να πούμε. Να το πούμε αυτό.
2: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
1: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
2: Ο Μελισσούλος και η Μελισσούλα και τα διάφορα.
1: Ναι, βέβαια, τι. Έχουμε εδώ, έτσι, διάφορα πράγματα, να σας πούμε. Να σας δώσουμε έτσι κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
2: Απαπα, αθεράπευτα.
1: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας της ήταν νταλικέρης.
2: Ναι.
1: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι, είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό, από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε την ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα. Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν έτσι κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Ούτε να τη στείνεις,
1: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι, είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Έτσι δεν είναι.
2: Τι να πω και εγώ.

0: ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό, έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δυο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι, Κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μείνει την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική.
0: Τα έχει
1: δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρο στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να... λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μια κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μια σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 αποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε

0: σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους στόχους.
2: Άντε πάλι.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί χαρά. Μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Πιστεύω.
2: Γιατί χθες δηλαδή. Δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουν, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της
1: Ινδίας.
0: Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Ναι, έτσι,
1: σωστό.
0: Μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθιζήσεις,
1: ναι,
0: και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι.
1: Α.
0: Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο, λέει, να μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής, τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους λύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό, έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Mm-hmm. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότθοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια.
0: Ναι.
1: Και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στο δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το Φεστιβάλ των Αυλών.
0: Μάλιστα.
1: Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The Yards.
1: The Yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι, σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Χαρά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν
0: πλάκα έχουν.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκια έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά το.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλό στο καλό μας και σοβαρό μας κορίτσι, όπως λέει, και το λέω και εγώ φυσικά, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Τα τελευταία χρόνια, όποιος κινείται συχνά στο βουνό, το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα, επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάσια αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγρια ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα κτλ. Και αγνάτευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζαρε η Κέσα, φίλες και φίλοι, σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει.
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Λοιπόν. Μη γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γειωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: Καβάνα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μια δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζει.

0: Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συναισθήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής. Μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στη Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μία σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
6: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
5: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυσης

0: σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
0: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
0: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-pavla radio.
1: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα, 2 σεντιμήτων ως για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
0: με περηφάνεια, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και στις γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ο.
1: Okay. Δάνειο και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω?
1: Πήρατε δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο. Παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι, Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να τρέχει.
1: Σε ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία. Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο. Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία, εδώ μου αρέσει, του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό. Πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου, επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει...
1: Πλατάνια, και αν... μεζέδες, ζουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο, μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά...
1: Μένουνε αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάθρος... Συγγνώμη, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα φυσιτοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε?
0: Τι?
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν Ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
3: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν τα, η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 ναι. πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα μάλιστα. σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια έτσι. Βαλκούλα είναι.
1: Μπράβο. Okay. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόνι ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε, δεν ξέρω. Κάποιος του πάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη.
0: Ξέρω εγώ να σου πω.
1: Τι υποβρύχιο φωτισμό, ναι. τι μη θα συζητάω τώρα. Αυτά, το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Η συντήρηση.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και από αλλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μήπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα γιο.
1: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τα κάνουμε. Τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε έναν καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτης τα ντουέτα, mm-hmm. έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη. Έτσι. Και είναι το Perfect, το
1: γνωστό. Το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide, η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Αντρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets, 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα puzzle που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: από,
0: είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40.
0: Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της

0: αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό δικτύου ίδρυυσης, θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Θράκης από τη συμβολή της με την οδό Αγισιλάου έως τη συμβολή της με την οδό Αλκινόου από τις 8 το πρωί της Τρίτης έως και το πέρας των εργασιών. Δικογραφία για κλοπή σε βάρος μιας αλλοδαπής μπήκε σε δωμάτιο κτηρίου και σε κατάστημα στην Νέα Πέραμο και αφαίρεσε χρηματικό ποσόν και 7 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλας τα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μία σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική.

0: Μακεδονία και Θράκη.
1: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
0: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
1: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το ePavla Radio.
8: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
13: Η Κωνσταντινούπολη. Μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
14: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr Καβάλα News 102,8 Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μία βασική λέξη είναι η αβεβαιότητα και μία δεύτερη λέξη είναι η διάρκεια, δήλωσε προσερχόμενος ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, προσθέτοντας: Η συζήτηση είναι διαφορετική αν αντιμετωπίζουμε μία κρίση διάρκειας 2 εβδομάδων και διαφορετική όταν η κρίση έχει διάρκεια 2 ή 3 μηνών. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει πως τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει άμεσα και να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση της παράνομης χρήσης του λογισμικού Predator σε βάρος φυσικών προσώπων και της εικαζόμενης συμμετοχής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και της χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής που συνεστήθη το 2022, ζητά το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθής για το αίτημα της αντιπολίτευσης, ανέφερε πως θα απαντήσουμε όταν αυτό κατατεθεί. Ωστόσο, γνωστοποίησε την πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να απορρίψει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή. Στο πλαίσιο εργασιών της ΔΕΙΑ,

0: Επίγουσα διακομιδή 8χρονο από τη Θάσο στο νοσοκομείο Καβάλα στα ξημερώματα της Δευτέρας.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Μία σπουδαία επιτυχία είχε η Κέλλη Πασά. Η αθλήτρια από τη Θάσο έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στον αγώνα υπεραποστάσεων Ροντόπι Backyard Ultra, κάνοντας συνολικά 30 γύρους. Τα Backyard Ultra είναι αγώνες υπεραπόστασης όπου οι δρομείς πρέπει να ολοκληρώνουν κυκλικές διαδρομές 6,7 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας. Η Κέλλη Πασά πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με τους 30 γύρους που έκανε.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 17. Δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Δυτική νότιο-δυτική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σου, Kia.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
11: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
10: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων.

0: αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
1: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 2592-062-472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
6: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
6: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
6: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιάνα. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα ένας αστυνομικός που υπηρετούσε στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις 8 Μαΐου θα παραμείνει ενεργή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων.

0: Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο νότιο δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
3: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
2: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
4: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες.

0: τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Pullo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pullospavlashop.gr.
0: Pullo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Σπύρος Παπακώστας, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα.
1: Κάθε μέρα τώρα δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει. Πώς είδες χθες μεγαλοπρεπή, μιας και μιλάμε και με όρους μπασκετικούς, έφαγε μεγαλοπρεπή τάπα η αντιπολίτευση έτσι στο θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Της προανακριτικής που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά κλπ.
0: Κοίταξε τώρα, ήταν μια επιχείρηση συγκάλυψης, ακόμη μια έτσι, από την κυβέρνηση, λες, για την προανακριτική επιτροπή για του Σπύλιο Λιβάνο και την Ποτίνη Αραμπάτζη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση.
1: Διερεύνηση.
0: Έτσι, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
1: Και σε αντίθεση με το τι πιστεύανε μέχρι τώρα, δηλαδή τι κάνανε. Ναι. Δηλαδή, ακριβής τα πίτουρα και ευθύνης τα λένε.
0: Τώρα, θα μπορούσε ο Μητσοτάκης να πει ναι για το Λιβάνο και την Αραμπατζή, ενώ για τους άλλους δύο είχε πει όχι. Δεν θα μπορούσε να πει ναι. Την ίδια ώρα δέχεται τις άρσεις ασυλίας. Αυτό όλο.
1: Εντάξει, αυτό λέω ότι είναι περίεργο.
0: Πώς να το ερμηνεύσουμε αυτό. Είναι, δηλαδή δέχεται τις άρσεις ασυλίας, δεν δέχεται για τους υπουργούς. Λέει για τους βουλευτές ότι ναι να αθωωθούν και τα λοιπά. Κάνουν και επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Για τους βουλευτές. Και αρνούνται, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει καταγράψει ενδείξεις για αδικήματα, για σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις, ευνοϊκή μεταχείριση.
1: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα και έχουν επιλέξει πια φαίνεται μια.
0: Βγάζει όμως το πόρισμα η Νέα Δημοκρατία μόνη της.
1: Φυσικά τι. Είναι η λογική του Άδωνη επανέρχεται στο προσκήνιο που λέει έχουμε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό δεν μας είπε ο Άδωνη.
0: Αυτό
1: κάποια
0: ναι.
1: Στιγμή.
0: Εμείς αποφασίζουμε.
1: Εμείς αποφασίζουμε. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
0: Ποιος θέλει, ναι, λίγο πολύ αυτό είναι.
1: Αυτό λέει.
0: Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε.
1: Αφού έχουμε την πλειοψηφία.
0: Αλλά πάει να κάνει και μια τρίπλα. Ενώ έλεγε η Νέα Δημοκρατία λόγω για την πρόταση για το Πασόκ που κάνει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κάνει μια τρίπλα. Λέει ότι χάρη στη Νέα Δημοκρατία μπορεί η αντιπολίτευση με 120 ψήφους να έχει εξεταστική.
1: Να ζητήσει και να περάσει μια εξεταστική.
0: Αλλά μόλις είδε ότι μπορεί να μαζευτούν τα κουκιά, το γύρισε το καλαμπούρι.
1: Πάει τώρα να χτυπήσει 151 δηλαδή.
0: Ναι, επικαλείται άλλο άρθρο και λέει 151 ψήφοι τώρα.
1: Ναι.
0: Για λόγους εθνικής ασφαλείας. Τώρα που είναι η. Η εθνική ασφάλεια δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχει κάτι το οποίο, ξέρεις Γιώργο, μας διαφεύγουν πολλά πράγματα. Μάλλον εικάζουμε εμείς και μας οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις η τακτική και η συμπεριφορά η κυβερνητική. Δηλαδή το βέβαιο είναι, και μιας και εγώ τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να πάει σε εκλογές με ανοιχτές δύο υποθέσεις, τουλάχιστον δύο, και μία που θα είναι στα δικαστήρια έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα Τέμπη, που εκεί θα είναι σε δικαστική διαδικασία, ώστε να έχει, ξέρεις, μία αντίληψη ότι να τα κλείσουμε και να δημιουργήσουμε άλλες αιτίες και άλλα δεδομένα για να πάμε σε εκλογές χωρίς αυτά.
0: Δεν είναι όμως εκτεθειμένος και ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Δεν είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη οι υποκλοπές. Δεν θα πρέπει να ελέγξει ότι καταρχάς θα διασφαλίσει ο ίδιος ότι δεν θα βρεθεί στο δικό δικαστήριο.
1: Αυτό είναι το λογικό που λες εσύ, ότι οι υποκλοπές, ναι, μα γι' αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που πάει να το κλείσει, γιατί ξέρει ότι αν με αυτό και με αυτό καταφέρει να ξανακερδίσει τις εκλογές, γιατί πάμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, έστω και με την ισχνή πλειοψηφία την οποία διαθέτει, ή τουλάχιστον φαίνεται ότι θα βγάλει, ας πούμε, γιατί δεν προκύπτει πουθενά πια τα μεγαλεία του 40 και του 41%. Έχουν τελειώσει όλα αυτά. Νομίζω ότι πάει να γλιτώσει το πετσί του και την παρέα του, γιατί αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει. Η υπόθεση υποκλοπών είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη, καθαρή περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο που να υπο... Και δεν ενδιαφέρεται. Λένε μάλιστα εδώ παίζουν όλο το παιχνίδι ότι ποιες υποκλοπές κρίθηκαν το 23. Μα δεν κρίθηκαν το 23. Είναι ανοιχτές οι υποκλοπές και θα ανοίξουν κι άλλα. Επίσης μας λένε ότι δεν είναι στην προτεραιότητα του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Ναι. Αυτό δεν μας λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όμως δεν μας λένε κάτι το οποίο το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι όλα αυτά τα οποία επικάθονται σαν τα προβλήματα, δηλαδή επικάθονται πάνω στα καθημερινά προβλήματα και στις ανάγκες του κόσμου, δηλαδή στην ακρίβεια για παράδειγμα, λειτουργούν προσθετικά. Δηλαδή δεν, βέβαια οι υποκλοπές ή τουλάχιστον αυτά τα θεσμικά όπως λένε ζητήματα δεν έχουν επίπτωση στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί περισσότερο τον ενδιαφέρει πώς θα βγάλει το μήνα του ο μέσος Έλληνας, αλλά μαζί προσθετικά λειτουργούν.
0: Ναι. Αλλά και αυτό που λες, τον ενδιαφέρει πώς θα βγάλει το μήνα του. Μα και πώς τον βγάζει με αυτή την κυβέρνηση, ασκρίβεια, σχροκέρδια, ΦΠΑ, ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν μειώνει τίποτε. Αντίθετα με την αυξημένη βενζίνη είναι περισσότερα τα έσοδα για το κράτος, γιατί είναι άλλο το ΦΠΑ. Μα και εκεί πρόβλημα έχει. Και πού δεν έχει πρόβλημα τελικά ο Έλληνας πολίτης με αυτή την κυβέρνηση. Αλλά και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ διάβαζα ότι ήρθε το πρώτο πρόστιμο, 400 εκατομμύρια, 415. Ναι. Αυτά είναι για τον Έλληνα φορολογούμενο. Για τον Ρουσφέτη στήχησε 400 εκατομμύρια.
1: Φυσικά. Ποιο Ρουσφέτη? Ρουσφέτη το λένε ήδη. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του μιλάει για εγκληματική συμμορία. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι γενικευμένο σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις περιοχές ένα σκάνδαλο διασπάθησης εκατομμυρίων και να γίνεται μόνο γιατί βρέθηκαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες έτσι, και από μόνοι τους.
0: Και
1: εδώ αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να τα θυμίζουμε, μιλάει και για εμπόριο επιρροής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία επηρεάστηκε αλλίωσαν αποτέλεσμα. Το είπε βέβαια και ο Αρβανίτης, ο Κώστας ο Αρβανίτης κάποια στιγμή ότι οι εκλογές του 23 ήταν πειραγμένες. Τώρα το
0: να τον φάνε.
1: Ναι, τι πειραγμένες ήταν. Εντάξει.
0: Εντάξει. Όταν μπορεί ο άλλος στην Κρήτη ή αλλού και έχει μέχρι και φακές εδώ στους ζωγράφου είχαν, καλντέρα στη Σαντορίνη βοσκοτόπι, μπανάνες στον Όλυμπο. Αλλά όταν ακούς όλα αυτά και φακές στους ζωγράφου, λες τότε τι είναι όλο αυτό.
1: Δεν πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πούμε μετά και δύο πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια που μου μπήκανε στις δικές μου κεραίες και στις δικές σου, το συζητήσαμε από πριν.
0: Μία γεύση.
1: Η μία γεύση ήταν αυτό το περίφημο ντοκιμαντέρ που το έπαιξε χθες ο Sky.
0: Έχω και καλά, θα τα πούμε μετά.
1: Γι' αυτό είναι.
0: Έχω και μοταμό τη δήλωση Μητσοτάκη.
1: Ναι, είναι και αυτό. Είναι και το κλίμα που βάλουν ξανά το εργαλείο που λέγεται Γιάννης Τουρνάρας για να φτιάξει κλίμα στην οικονομία. Για να τα πούμε μετά, έχει ενδιαφέρον.
0: Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο, αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε την εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τι έλεγε Σωτήρη, έλεγε μετά το τραγούδι.
1: Ή το δε. Να μπούμε.
0: Όχι
1: σε αυτό.
0: Όλο, για να είμαι ειλικρινή.
1: Το δε στο ντοκιμαντέρ. Όχι αυτό ήταν όλο. Το πρώτο επεισόδιο.
0: Ναι, το πρώτο. Στο χιλιοστό.
1: Ναι.
0: Στο χιλιοστό.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έτσι, μία πρώτη γεύση που μου είπε το σε ναι. μένα. Είναι μία χονδροειδής προπαγάνδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τύχες Γιάννη μου, ναι, τι είχα ναι, ναι. πάντα.
0: Συνταγή Μητσοτάκη, ξέρεις.
1: Έτσι, ναι. Και βεβαίως προσπαθεί μέσα σε όλη τη διαδικασία αυτή να αναβιώσει ξανά τις μέρες του 15 οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έπαιξαν και λειτουργήσαν τα χρόνια τα προηγούμενα και το 19 και το 23 και λοιπά. Έρχεται λοιπόν τώρα, γιατί κοίταξε το λέω, έρχεται. Γιατί όλες αυτές οι δουλειές στο Sky, που είναι εργολαβία ο σταθμός αυτός, σε ξέρουμε, το έχει ξανακάνει, είναι προφανώς σε συνεννόηση, αν μη τι άλλο σε συνεννόηση με την κυβέρνηση και με το σύστημα Μητσοτάκη, για να μην πω σε εντολή. Εν πάση περιπτώσει, να πιάσουμε για, για αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον είδα και το λέω χοντροειδές. Έχει ξεκινήσει με κάτι πεταχτάρια από την περίοδο του 2000, προσπερνάει και θυμίζει χοντρά ένα χοντρό γεγονός, δηλαδή το 2000, χωρίς να έχει κρίση. Πάει στο 2004, πάει στο 2009, θυμίζει λοιπόν ότι όλη η ιστορία χωρίς κρίση, πρόσεξε, αλλά αυτά είναι ξεπέτες, έτσι, κανονικά. Πάει λοιπόν στην περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου και αυτό που του κράτησε ήταν τα λεφτά υπάρχουν, ενώ ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να μιλάει για δύσκολα χρόνια που ήρθε, αλλά αυτά είναι ξεπέτα. Να τα ξεπετάξουμε, να πάμε... Να πάμε λοιπόν.
0: Να φτάσουμε στο 15.
1: Να πάμε στο 15. Περνάει λίγο από την κυβέρνηση Σαμαρά, σαν να μην συνέβη τίποτα. Δεν αναφέρεται στα δύο πρώτα μνημόνια τα οποία κατέστρεψαν τη χώρα, έτσι και λοιπά. Δεν εκεί τίποτα, σχολεία, στα όλα αυτά. Και πάμε στο 15. Όπου το 15 αρχίζει λοιπόν όλα να λέει για λαϊκισμούς. Αυτά που, εν πάση περιπτώσει, η προπαγάνδα, ας πούμε, δεν έχει φτάσει στη συμφωνία των Πρεσπών και στην ανταλλαγή, ας πούμε. Αυτό είναι το... Και αρχίζει λοιπόν και λοιπά. Χρησιμοποιεί για αυτή την ιστορία τη γνωστή προπαγάνδα που στήθηκε και στην Ελλάδα και, κάποιοι κύκλοι, ας πούμε, του εξωτερικού. Ο λαϊκιστής Τσίπρας, ο οποίος έλεγε θα χορεύουν τα ούλια και λοιπά, δηλαδή όλη η ιστορία ήταν αυτή. Δεν ήταν τίποτα άλλο.
0: Τα 18 σου δύναμα όμως του Σαμαρά στο Ζάπιο, καμία αναφορά.
1: Όχι, τίποτα, ούτε τις αναφορές του Ζάπιου ότι, ο Σαμαράς, ας πούμε, έλεγε θα σκίσω το μνημόνιο σελίδα-σελίδα. Αυτό που κρατήσανε ήταν ότι τα νταούλια του Τσίπρα. Δηλαδή έχουν επιλεκτικά αυτά τα... λοιπόν, και επιδερμικά αντιμετωπίζουν μία κατάσταση για να απομειώσουν, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα το οποίο έγινε. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι, θα δούμε κι άλλα, έτσι. Βεβαίως υπήρξε, επειδή σηκώθηκε πολύ θόρυβος γύρω από την υπόθεση του γιατί ο Τσίπρας δεν πήγε να συμμετάσχει σε αυτό το, πώς το λένε,
0: το ντοκιμαντέρ.
1: Και βγήκανε και αυτό το περίφημο που βγήκε για την ανταλλαγή
0: ονόματος
1: Μακεδονίας με τις συντάξεις, τις οποίες μας είπανε και οι συγγραφείς του βιβλίου ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία τα
0: στην 126η σελίδα αυτού του βιβλίου υπάρχει αναφορά που λένε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι. Υπάρχει αναφορά. Λοιπόν, οι αναφορές του βιβλίου είναι συγκεκριμένες και μάλιστα αναφέρεται, όχι βεβαίως για ανταλλαγή, αλλά ο τρόπος ο οποίος το γράφει η συγγραφής οι κοπέλες αυτές που...
0: Δεν ευρύνομαι την...
1: Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, αναφέρεται σαφέστατα, αλλά υπάρχει και η δήλωση που ανασύρθηκε το βίντεο του 19, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά τι ήταν ανάγκη τα έχουμε όλα αυτά. Όταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης μέσα στη Βουλή είπε κατάμουτρα στο Τσίπρα τότε, το 18, ότι ανταλλάξατε τους, τις πρέσπες με τις συντάξεις. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λένε ότι δεν έχει.
0: Πήγε να τα μαζέψει ο Μαρινάκης χθες. Ναι. Και τελικά το μόνο που κατάφερε ήταν σχεδόν να αδειάσει το Μητσοτάκη. Σπύρο, τι κάνουμε, έχουμε χρόνο. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να τα πούμε τότε μετά τις διαφημίσεις, αφού έχουμε μόνο μισό λεπτό. Αλλά αυτό που λες τώρα, ούτε για Καραμαλή. Δηλαδή, ποιοι κυβερνούσαν μέχρι να πέσει η χώρα στα βράχια, καμιά αναφορά.
1: Καμία.
0: Καμία
1: αναφορά. Ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα, καμία αναφορά.
0: Καμία αναφορά. Τα ζάπια του Σαμαρά, ζάπιο ένα, ζάπιο δύο και στο τέλος το ζάπιο μια μέρα περιπατούσα, καμία αναφορά. Τα 18 ισοδύναμα. Ρεπορταζιακά κάποτε είπαν στον Καραμαλή ότι ο Γιώργος Παπανδρέου λέει λεφτά υπάρχουν και εσύ λες δύσκολα χρόνια κτλ. Και είχε πει από τα 10 που πρέπει να πω, λέω μόνο τα 2. Ναι. Έκρυψε μέτρα που θα έπαιρναν, είχε εκλέγει. Αν και νομίζω ότι χάρηκε πολύ ο Καραμαλής που χάσε τις εκλογές. Γιατί έβλεπε τι γινόταν με την οικονομία και μάλλον χάρηκε. Που δεν θα χρεωθεί αυτός αυτό που γινόταν. Να τα πούμε μετά τις...
1: Θα τα θα πούμε ένα σηματάκι μετά, και πάμε.
2: Στο κόκκινο. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
13: Εδώ είναι, ξαναβγάζουν στο προσκήνιο τον Τσίπρα και τον καθιστούν, ας πούμε, παράγοντα αντιπαραθετικό στο Μητσοτάκη, ξαναβγαίνει και ο χειρότερη οδύνη με αυτό είναι στο Πασόκ. Αυτοί που τρέμουν και τρομάζουν με όλη αυτή την ιστορία είναι ότι χωρίς να το θέλουν αναγορεύουν σε αντίπαλο πόλο του Μητσοτάκη τον Τσίπρα. Κάτι που δεν το θέλε και το απεύχονταν και το απεύχονται οι πάντες και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Αυτό είναι που επιτυγχάνουν όλοι αυτοί και είναι ακόμα η αρχή της προεκλογικής.
14: Στο μεταξύ, είναι και αυτό το επιχείρημα πάλι η καραμέλα με τις τράπεζες, ότι κλείσατε τις τράπεζες και τα λοιπά. Ήταν και συνέντευξη του Τσίπρα στο Χατζηνικολάου που εμείς έπρεπε να κλείσουμε, αλλά υπήρχε σχέδιο από τη Νέα Δημοκρατία να κλείσουν τράπεζες.
13: Βέβαια υπήρχε.
14: Δηλαδή τα δικά τους πάνε να τα φορτώσουν αλλού. Έτσι, δηλαδή όλο αυτό που έκαναν πάνε να το φορτώσουν αλλού. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι βασικά είναι σαν να λένε ότι ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.
13: Αυτό επιτυχάνουν με όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι κάνουν κάτι άλλο το οποίο νομίζουν ότι θα τους φανεί χρήσιμο, ωφέλιμο για τη δικιά τους πολιτική, αλλά επιτυγχάνουν δύο πράγματα. Ξαναβάζουν στο κάδρο ισχυρά πια έναν αντίπαλο και από την άλλη τι νομίζουν ότι θα πετύχουν. Ότι αντί να αφήσουν τον Έλληνα πολίτη να συζητάει και να προβληματίζεται για τα δικά του προβλήματα και τις δικές του ανάγκες, νομίζουν ότι θα μεταφέρουν τη συζήτηση και τον προβληματισμό δίπλα σε διπλανά θέματα για να ξεφύγουν.
14: Αυτό είναι μια συνταγή παλιά. Της είχε βγει στο παρελθόν.
13: Είχε βγει,
14: βέβαια. Της Νέας Δημοκρατίας. Πετούσε την μπάλα στην εξέδρα και η συζήτηση ήταν για την μπάλα στην εξέδρα και όχι για την μπάλα στο γήπεδο. Θα τα καταφέρει, λες, αυτή τη φορά. Πλέον ο κόσμος δεν έχει δει. Όταν ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι έχουν αυξηθεί τα σκάνδαλα και πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση. Άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
13: Κοίταξε.
14: Τους βγαίνει.
13: Εγώ δεν, αυτό που μπορώ να ερμηνεύσω με βάση τα σήματα που παίρνω, σε αυτό που λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή, καλός ή κακός, με τις αποτυχίες ή τις επιτυχίες, έχει μεγάλο ρίξει, από την πρώτη στιγμή μεγάλο βάρος, ο Μητσοτάκης δηλαδή, στην επικοινωνιακή της στρατηγική που φαίνεται ότι την κάνει επαγγελματικά. Δεν πρέπει να την υποτιμούμε. Επειδή λοιπόν ο λαός μας λέει των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αυτοί λοιπόν τι έχουν ετοιμάσει, είναι το άλλο θέμα τώρα. Έχουν ήδη βγάλει, όχι άσχετα, εκμεταλλεύονται την περιραίουσα, τη γενικευμένη ατμόσφαιρα παγκοσμίως της ανησυχίας με την ενεργειακή ιστορία και έχουν αρχίσει να δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο το ζήσαμε και στην περίοδο της πανδημίας, ότι υπάρχουν προβλήματα και φόβο μπροστά. Ποιος είναι αυτό? Βγήκε ο Στουρνάρας, ο οποίος για πρώτη φορά μίλησε για χαμήλωμα των στόχων, για προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης, για υποβάθμιση της ανάπτυξης και ως εκ τούτου και του ΑΕΠ, δημιουργούν δηλαδή ένα κλίμα για να φτιάξουν μια ατμόσφαιρα φόβου, το γνωστό, ναι, ας πούμε, ναι, ναι, τη γνωστή πανάρχαια συνταγή, δεν είναι δικιά τους μόνο, την έχουν χρησιμοποιήσει άπειροι, πάντα υπάρχουν ένα φόβητρο, πάντα θα μπαίνει μπροστά και αρχίζουν σιγά σιγά να το στρώνουν το χαλί για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση των εκλογών, ναι, και να ρημουλκίσουν, θα έλεγα εγώ, τον Έλληνα, ναι, του πολίτη, πάνω σε μία αναγκαιότητα που οι ίδια διαμορφώνουν. Ναι. Το αν θα τους βγει δεν το ξέρω. Πάντως, για να πω αυτό αφορά εμένα, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη απόλυτα στο κριτήριο του ελληνικού λαού. Το λέω ομά και απροκάλυπτα στις επιλογές
14: πάντως,
13: του.
14: Πάντως ούτε η συσπήρωση γύρω από τη σημαία του βγήκε. Έως τώρα τουλάχιστον δεν φαίνεται, που περίμενε η κρίση εκεί και στο Ιράν και Ουκρανία και αυτά, αλλά ούτε και κάτι ψίχουλα που δίνει εκεί τον Μποναμά εκεί με το πιο ελπάς ή κάτι market pass που μαθαίνω ότι ετοιμάζει 40 ευρώ.
13: Ναι, αυτά όχι. Όχι, αλλά είναι μεγαλύτερο πια το θέμα.
14: Ναι, αλλά τώρα πλέον παίζουν και τα αρέστα τους.
13: Δηλαδή σκέψου ότι παίζουν τα αρέστα τους εδώ, αλλά βοηθούνται και από ένα γενικότερο κλίμα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, έχοντας κάνει τις βλακίες που έχοντας κάνει και αντιμετωπίζοντας ενεργειακά προβλήματα, έχει αρχίσει πλέον να συζητάει σε κεντρικό επίπεδο τη δυνατότητα χαλάρωσης του συμφώνου σταθερότητας, ναι, ναι, ναι, δηλαδή να δώσει διέξοδο δημοσιονομική να υπερβούν και να παρακάμψουν τις ανάγκες και τους στόχους.
14: Μα και με το μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση δεν παραδέχεται επί της ουσίας ότι πάνε όλα κάτω.
13: Ναι, το παραδέχονται, αλλά πρόσεξε τι κάνανε, έχει. Θυμάσαι τι κάνανε στην πανδημία, Γιώργο.
14: Ναι, ναι.
13: Θυμάσαι, ναι. Βάλανε λοιπόν ότι αφήσανε χαλαρά τα πάντα, ναι, ευρωπαϊκά, ναι, σου λέω, το οποίο εκμεταλλεύτηκε, ναι, ο Μητσοτάκης εδώ, και μετά τι επέρονταν στις εκλογές του 23, ναι, ότι μοίρασε 45, ναι, με 50 δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Ναι. Πράγματι, έδωσε, εκεί βγήκανε και ξεχύλωσε όλη η κατάσταση. Εκεί εγκαθιδρύθηκαν, εγκαταστάθηκαν οι απευθείας αναθέσεις, όλο αυτό το σύστημα. Ναι. Τώρα λοιπόν φτιάχνουν παρόμοιο κλίμα.
14: Και μα να... δεν ήτανε, ξεχνάμε, το έχω ξαναπεί, τη γυμνάστρια στη Χαλκίδα που κάνε τη μία μέρα ή και την άλλη πήρε απευθείας αναθέσεις.
13: Ναι.
14: Ο άλλος στο Κιλκής ή στις Σέρες, στο Κιλκής νομίζω επιπλοποιός, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση για τα γάντια, δηλαδή. Τι φραπέδες και χασάπιδες, 7 χρόνια έχει γεμίσει ο τόπος φραπέδες και χασάπιδες.
13: Και φτιάχνουν. Λοιπόν, για πάμε για το...
14: Κοίταξε, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι χθες ο κύριος Μαρινάκης πήγε λίγο, επειδή έγινε αυτή η συζήτηση που λέγαμε για το αν είπε ο Μητσοτάκης αν αναφέρεται στο βιβλίο ή δεν αναφέρεται και γιατί δεν συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ ο Τσίπρας. Λέει, είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Δεν ξέρω αν ο διάλογος αυτός, αν ήταν όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Μητσοτάκης, έκανε μια ευρύτερη ανάλυση για εκείνα που ακούγονταν εκείνη την εποχή και χρησιμοποιούσε ως επιχειρήματα κάποια εξ όσων ξέρω παρατίθεντος αναφορές στο βιβλίο. Που λένε δύο συναδέλφους ότι δεν. Δεν υπάρχει σαφής αναφορά στο βιβλίο του συγκεκριμένου θέματος και το ξαναλέω, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
13: Υπάρχει σαφίστατα αναφορά.
14: Τώρα, εκτός από αυτό που είπε στη Βουλή που είπε κατάμουτρα στον Τζίπρα αυτό, στις 5 Ιουλίου του 2019, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, ο κύριος Μητσοτάκης στην τελευταία προεκλογική συνέντευξη, μιλώντας στην εκπομπή του Μακαρίτη του Γιώργου Παπαδάκη, είπε τα εξής και το λέω σε εισαγωγικά. Το διαβάζω σε εισαγωγικά. Δεν το είπα εγώ, το έγραψε η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού σε ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Η τελευταία μπλόφα», όπου αναφέρεται ξεκάθαρα και δεν διαψεύθηκε από κανέναν ότι ο κύριος Γιούνκερ το Φεβρουάριο τον Μάρτιο είπε στον κύριο Τσίπρα «Θα σε βοηθήσουμε τώρα», αλλά θα μας βοηθήσεις και εσύ όταν έρθει η ώρα να λύσεις το Σκοπιανό. Αυτό είναι μια κουβέντα την οποία είπε ο κύριος Γιούνκερ, καταγράφεται σε ένα πολύ σοβαρό βιβλίο από δύο πολλές σοβαρές δημοσιογράφους και δεν διαψεύστηκε ποτέ και από κανέναν και ήταν η καλύτερη απόδειξη αυτού που λέει, ότι δηλαδή το Σκοπιανό δεν λύθηκε επειδή ο κύριος Τσίπρας είχε κάποια πρεμούρα να το λύσει, αλλά στα πλαίσια μιας γενικότερης συμφωνίας που έκανε με τους εταίρους μας. Αυτά είναι σε εισαγωγικά αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Γιώργο Παπαδάκη.
13: Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο.
14: Ναι, δύο ημέρες πριν από τις εκλογές. Μάλιστα, λοιπόν. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε πακέτα από 19 ασφαλιστικές εταιρείες και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις, με εγγύηση καλύτερης τιμής.
13: Πόσο είμαστε κοντά σε διάλειμμα, έχουμε χρόνο? Ωραία.
14: 2 λεπτά.
13: Λοιπόν, τότε να τα εξαντλήσουμε αυτά. Λοιπόν, είναι επομένως ένα, ξανάρχομαι στο θέμα λοιπόν αυτό, ότι όσο και αν προσπάθησαν να αλλοιώσουν κάποια πράγματα, υπάρχουν ευτυχώς ή δυστυχώς οι δηλώσεις οι δημόσιες, οι οποίες επιβεβαιώνουν πολλές φορές τα λεγόμενα αυτών των γεγονότων. Αλλά εγώ από την αρχή λοιπόν έλεγα ότι μένωσα παρεπιπτόντως, έβγαλε και τον κύριο στο χθεσινό πώς το λένε, ντοκιμαντέρ, έβγαλε και τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είπε ότι όταν έλεγε τις παλαβομάρες του, είπε χαρακτηριστικά ο Βαρουφάκης, είπε ο κύριος Στουρνάρας, μίλησα με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον Ντράγκη, με κάποιον μίλησε, μεγαλόσχημο ας πούμε, που του είπε τι είναι αυτά που κάνει η κυβέρνηση τότε, να δεις τι κλίμα δημιούργησε, αυτό ήταν το πρόβλημα. Και υποσχέθηκε, είπε ο Στουρνάρας, είπα θα πάρω εγώ τον Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα δηλαδή, για να του μιλήσω και λοιπά. Και επειδή τον πήρε ο Στουρνάρας τον Τσίπρα, τον έπεισε, δεν ήξερε ο Πρωθυπουργός τι έλεγε ο Βαρουφάκης, αυτά έλεγε το ντοκιμαντέρ, τον έπεισε λοιπόν τότε τον Πρωθυπουργό και λύθηκε το θέμα με τον Βαρουφάκη, διότι διαβεβαίωσε ότι όλα αυτά και τους, διαβεβαίωσε και τους Γερμανούς και τη Μέρκελ ο Στουρνάρας του, ο Σωτήρας, άλλος Σωτήρας, από Σωτήρες έχουμε πήξει εδώ. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα, δηλαδή, που, και με ρωτάς αν θα τους βγει, ξέρω εγώ, αφού είναι η μοναδική κυβέρνηση στον τόπο, η οποία άνθρωποι που χρεοκόπησαν σε όλες τις χώρες που μπήκανε σε μνημόνια εκείνη την περίοδο, όλες οι κυβερνήσεις τους εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Εκτός από την Ελλάδα. Ξαναβγήκανε και κουνάνε και το χέρι. Αυτό είναι το θέμα. Και με ρωτάς τι θα πιστέψει ο κόσμος, δεν ξέρω. Αυτό που γίνεται θα πιστέψει. Λυπάμαι, αλλά δεν θέλω, δεν τους προσβάλλω, αλλά κρίνω αυτή την κατάσταση που βλέπω.
14: Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως ότι φοβίζουν τον κόσμο, τον φοβίζουν, έτσι, και η σταθερότητα, έτσι, όχι πειράματα, σταθερότητα.
13: Βέβαια, βέβαια.
14: Θυμάμαι το Μητσοτάκη στη Βουλή που λέει, ωραία και να φύγω. Και τότε ποιος?
13: Ναι.
14: Δηλαδή ο Θεός, ας πούμε. Αν φύγω, ποιος μετάλλει, αφού δεν υπάρχει άλλος?
13: Βέβαια δεν υπάρχει.
14: Έτσι. Δεν υπάρχει άλλο.
13: Έχουμε τους μεσίες αυτή τη χώρα.
14: Ναι, έχουμε τους μεσίες αυτό, ναι. Και συνεχίζουμε με τους μεσίες να λένε τα διάφορα και ο κόσμος δυστυχώς πιστεύει. Και μάλιστα τότε είχαν πέσει λυτοί και δεμένοι πάνω να χάσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι είχαν να μοιράσουν ταμείο ανάκαμψης και είδαμε πως το μοίρισαν. Αυτό δεν είναι σκάνδαλο?
13: Θα ψαχτεί μετά αυτό. Γιατί θέλουν να αποδυναμώσουν από τώρα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Γιατί έρχεται το Μπουγιουρντή αργότερα για αυτή την υπόθεση. Έχουν βγει τα στοιχεία. Από τα 20 τόσα δισεκατομμύρια που κάνανε δουλειές, τέλος πάντων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 12 γίνανε, βγήκαν τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Γίνανε με απευθείας ανάθεση και τα 8 ή 10 δισεκατομμύρια γίνανε με στημένους διαγωνισμούς που είχε έναν μόνο υποψήφιο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι κάνανε οι άνθρωποι?
14: Φαγωπότη.
13: Εντάξει τώρα, τι να λέμε.
14: Φαγωπότη.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
14: Και ξέρεις όμως, είδες ότι εθίζουν τον κόσμο στη διαφθορά? Έλα και εσύ μαζί μας για να γίνεις φραπές, να γίνεις χασάπης. Είδες ότι εθίζουν τον κόσμο?
13: Βέβαια, μα τα πρότυπά τους είναι οι φραπέδες και οι χασάπηδες.
14: Αυτή δεν ήταν πάντα όμως η δεξιά? Όχι σε αυτό το βάθμο.
13: Δεν ξέρω εσύ, τουλάχιστον από ιστορία, Γιώργο μου, που εγώ διάβασα, δεν την έζησα, υπήρχαν Πάρα σοβαρή πολύ σοβαρή δεξιή. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αθυμάμαι, ας πούμε, μία περίπτωση σοβαρού ανθρώπου που τον κατηγορούσαν και για σοσιαλμανία, τον Αναστάση Παπαλιγούρα.
14: Ναι.
13: Μία περίπτωση. Μη σου πω για τον Στεφανόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχω πολλά παραδείγματα. Τι να σου πω τώρα.
14: Δεν είχε
13: μόνο τέτοιους.
14: Τώρα αυτός εδώ έχει φτάσει σε σημείο να εκβιάζει και τους βουλευτές του κόμματος. Αν θα γίνει κοινοβουλευτική την Πέμπτη, αν δεν θα γίνει.
13: Ναι.
14: Άλλοι του λένε, έλα μωρέ, κάτι να εκτονωθεί η κατάσταση και τέτοιμο πως θα ρίξουν την κυβέρνηση.
13: Όχι, ποιος να ρίξει την κυβέρνηση.
14: Άλλοι τώρα υπάρχει μια διαρροή ότι θα πάει να τους φοβήσει ότι θα κάνει εκλογές 27 Σεπτεμβρίου και θα το ανακοινώσει στην ΔΕΘ. Προσπαθεί και εκεί ότι είναι να εκβιάσει, αλλά και οι άλλοι βλέπουν ότι το 41 δεν υπάρχει. Οπότε χάνουν. Δεν θα έχουν έδρα. Εκεί τι θα κάνουν αυτοί.
13: Ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει.
14: Θα κάνει τα κουμάντα του.
13: Ναι, βέβαια. Δηλαδή αυτό που αφήνουν να φανεί πάντως είναι ότι θα ετοιμάζουν ένα, επειδή σου έλεγα πριν, γιατί βάζουν και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μαγειρεύουν, λέει, ένα πολύ μεγάλο πακέτο, το οποίο μπορεί να φτάσει, όπως λένε οι διαρροές δικές τους, για πάνω από 2 δις, το οποίο ετοιμάζεται να ρίξει στη ΔΕΘ.
14: Θα βγάλει λαγό από το καπέλο?
13: Όχι, θα του βγάλει λαγό από τα οικονομικά τα οποία ήδη μπαζώνει μέχρι τώρα, με τα υπερκέρδη και με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι κάτι που από που θα τα βρει. Άλλωστε τα βρίσκει. Δηλαδή εδώ ζούμε μια κατάσταση, κανένας δεν τον ρωτάει που θα τα βρει τα λεφτά. Όταν τολμήσει κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να προτείνει μια πρόταση, του την πέφτουν από που, και οι δημοσιογράφοι εννοώ, πού θα βρει τα λεφτά.
14: Πού
13: θα βρει τα λεφτά. Γιατί δεν ρωτάνε που τα βρήκαν αυτοί.
14: Έλατε.
13: Και γιατί δεν. Εν πάση περιπτώσει κυβερνάνε, τα βρήκανε τα λεφτά. Εδώ ακριβώς ελέγχθησαν για αυτό το πράγμα. Ποιοι τα πήραν με απευθείας αναθέσεις, ας πούμε. Έχουν τέτοια καούρα οι δημοσιογράφοι, οι δοτοί, οι δημοσιογράφοι και όποιοι άλλοι να μάθουν πού βρήκαν τα λεφτά. Γιατί δεν ψάξανε, ας πούμε.
14: Και επιχειρήσεις επικοινωνίας έχουν κάποιοι.
13: Για πάμε.
14: Πάμε δελτίο ειδήσεων. Και ένθετο υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
15: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
16: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Δεν είναι μόνο πόνος στη μέση, είναι ο φόβος για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας ημέρας αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Κέτη Αντωνοπούλου, πρόεδρο της ΕΛΕΑΝΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα. Κυρία Αντωνοπούλου, καλή σας μέρα.
17: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
16: Η αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα, που εμείς λέγαμε παλαιότερα ότι γνωρίζαμε σαν αγγυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα, πρόκειται για μια φλεγμονώδη αυτοάνωση πάθηση. Και θα ήθελα να μάθω ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της νόσου.
17: Να σας πω, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος όταν κοιμάται είναι πονάει η μέση του και όταν σηκώνεται και έχει κίνηση δεν τον πονάει. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας. Δηλαδή έχει μια πρωινή δυσκαμψία, έντονη ακαμψία της σπονδυλικής στήλης τις πρώτες ώρες, πονάει το βράδυ στον ύπνο του, ξυπνάει δηλαδή μετά από 2-3 ώρες γιατί δεν αντέχει ή δεν μπορεί να γυρίσει. Υπάρχει ένα πόνος μεταξύ των γλουτών του, υπάρχει φλεγμονή, υπάρχει δακτυλίτιδα, έχει εξωαρθρικές εκδηλώσεις και κόπωση. Το πιο χαρακτηριστικό όμως είναι ότι όταν κοιμάται το βράδυ και θεωρητικά είναι ξεκούραστος πονάει, ενώ όταν σηκώνεται και κάνει κάποια κίνηση σταματάει ο πόνος.
16: Όντως περίεργο.
17: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αν συνεχίζει να έχει αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να πάει στο γιατρό και να πάει σε ρευματολόγο. Γιατί εδώ ξεχωρίζει η μέση, ο πόνος στη μέση από την αξονική σπονδυλαρθρίτιδα.
16: Γι' αυτό θα ρώταγα, κυρία Αντωνοπούλου, πόσο σημαντική θεωρείται η έγκαιρη διάγνωση της νόσου και γιατί οι ασθενείς ταλαιπωρούνται από ορθοπαιδικό σε ορθοπαιδικό μέχρι να τεθεί διάγνωση, ενώ χρήζουν ρευματολόγου τελικά.
17: Γιατί δεν τους στέλνουν. Είναι απλό. Δεν τους παραπέμπουν σε ρευματολόγο, γιατί θεωρεί ο ορθοπαιδικός ότι είναι ένας πόνος στη μέση, προσπαθεί να βρει τη λύση μόνος του, ταλαιπωρείται, για να καταλάβετε ότι ένας μέσος ασθενής σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα περιμένει 7 έως 10 χρόνια μέχρι να πάρει τη σωστή διάγνωση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ο ορθοπαιδικός εξειδικεύεται στο μηχανικό πόνο, τα σπασμένα οστά, τις δισκοπάθειες, ενώ η νόσος, η αξονική στον δηλαδή, δεν είναι φλεγμονώδης και δεν χρειάζεται ρευματολόγο. Και χρειάζεται ρευματολόγο, δεν χρειάζεται ορθοπαιδικό.
12: Ωστόσο,
17: δεν φαίνονται από τις ακτινογραφίες και δεν του κάνουν μία μαγνητική, οπότε θα φανεί η φλεγμονή, άρα θα πρέπει να τον στείλουμε στο ρευματολόγο.
12: Ωστόσο, αυτό το σύμπτωμα που είπατε ότι ενώ είναι σε κατάκληση ο ασθενής ή η ασθενής πονάει και όταν σηκώνεται και περπατάει είναι καλά, αυτό είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό σύμπτωμα για να μην το γνωρίζει ο ορθοπαιδικός.
17: Ακριβώς. Δεν ξέρω να σας απαντήσω ακριβώς αυτό, αλλά ξέρω ότι ο ασθενής πάει και λέει με πονάει, μα δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, μα με πονάει και θεωρούν ότι είναι πόνος της μόζης. Το πιο σημαντικό είναι όμως ότι αντί να του κάνουν ακτινογραφίες, θα του κάνει μια ακτινογραφία στην αρχή, αλλά σου κάνει και μια μαγνητική τομογραφία όταν βλέπει ότι ο ασθενής συνεχίζει να πονάει, γιατί εκεί θα φανεί η φλεγμονή. Άρα θα τον παραπέμψω στο ρευματολόγο.
12: Έχετε δίκιο. Ωστόσο, σήμερα εσείς οι ασθενείς αλλά και οι επιστήμονες έχετε στη φαρέτρα σας αρκετά βέλη για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Θα ήθελα να μάθω ποια τα νέα θεραπευτικά δεδομένα και ποιος ο ρόλος των θεραπείων. Να εξουδετερώσουν τα συμπτώματα ή να αναχαιτήσουν την εξέλιξη της πορείας της νόσου, κύριε Αντωνοπούλου.
17: Και το τελευταίο βήμα, αν θέλετε, είναι η αναστολή στη τσάγκα, που είναι τσάπια που δουλεύουν σχεδόν εξίσου αποτελεσματικά με τα βιολογικά. Αλλά απλά τα παίρνει κανείς από το στόμα. Είναι πολύ πιο βολικό από τον ασθενή. Το πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι ότι σήμερα δεν στοχεύουμε μόνο στο να μειώσουμε τον πόνο. Στοχεύουμε στο να σταματήσουμε εντελώς την εξέλιξη της νόσου. Να κρατήσουμε τον ασθενή σε ύπνο και να προλάβουμε τις μόνιμες βλάβες. Και αυτό γίνεται και είναι εφικτό μόνο με έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία.
12: Οπωσδήποτε. Όταν ταλαιπωρείται κάποιος και όταν έχει εξελιχθεί νόσος, είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστεί και να γυρίσει πίσω ασθενής το πρόβλημα, πριν έχει το πρόβλημα. Κύριε Αντωνοπούλου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας είπατε όσον αφορά την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
17: Σας ευχαριστώ πολύ και πρωτού κλείσω θα ήθελα να πω ότι στην ΕΛΕΑΜ, στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα, που είμαστε πάρα πολλά χρόνια σύλλογος από το 1978, έχουμε ειδικές ομάδες, όποιος ασθενής έχει μπορεί να μας καλέσει, δίνουμε και ψυχολογική υποστήριξη δωρεάν στα μέλη μας, οπότε μπορούμε να το κατευθύνουμε. Δεν είναι μόνοι τους οι ασθενείς.
12: Πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
17: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Γεια σας. Just anybody
18: help. You know I need someone. Στη δική της λειτουργία.
19: Τον άνθρωπο.
18: Υπερπλασία προστάτη.
19: Το δόλιο.
18: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
19: Απαράδεκτος.
18: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
19: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
18: Η γυναίκα σου.
19: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
18: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
20: Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
21: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
23: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
22: Οστεομούβ.
24: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
1: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
5: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις 8 Μαΐου θα παραμείνει ενεργή η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για την πληρωμή της δεύτερης δόσης του επιδόματος τέκνων. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Μετέφερε από το λιμάνι της Καλλιράχης, 70χρονο, προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για τα έργα, αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών και παρακολούθησης της κατάστασης προς όφελος των αγροτών. Τα σπασμένα μάρμαρα στο επάνω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη αντικαθιστά από το πρωί σήμερα συνεργείο του Δήμου Καβάλας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο νότιο δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις

0: κατάστημα Pulo Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
1: Pulo Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
0: Pulo Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Γεια σου Κία.
7: Γεια σου Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Σπύρος Παπακώστας είναι στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 210-3217-777 του τηλεφωνού σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0059. Και είναι και πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Έλα Καψιόχα, αλλά Γιώργο, δυνατά στο Κοκκινάρα, λέει ο φίλος, η Ελένη. Καλημέρα μας, λέει και ο Βαγγέλης. Η Σοφία λέει, αγαπητή μου, η γνώμη μου είναι ότι κανένας από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έπρεπε να συμμετάσχουν σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ρίχνουν νερό στο μήλο του Μητσοτάκη. Άκουσα τον Νίκο Παπά να λέει ότι με μεγάλη χαρά συμμετείχε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, λέει η Σοφία. Να πω κάτι, Σωτήρη, και αυτό που λέγαμε πριν για το εμπάργο κτλ. Εγώ νομίζω ότι κακώς υπήρχε αυτό το εμπάργκο.
1: Τότε λες.
0: Ναι.
1: Ναι, κακώς ήταν.
0: Και τότε είχα πει ότι αν είσαι Μπαρτσελόνα, γιατί φοβάσαι να πας να παίξεις στην Άρσεναλ.
1: Εγώ είμαι λίγο, ξέρεις, συμφωνώ μαζί σου. Αυτή είναι η μία εκδοχή, αλλά εγώ σκέφτομαι και την άλλη. Δηλαδή, καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα είναι έτσι. Αυτό είναι το σύστημα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας από πριν τι υποχρεώσεις έχει απέναντι συμβατικές ένα σύστημα, μπορείς να εκμεταλλευτείς όλα τα παράθυρα και τις τρύπες τις οποίες σου δίνεται, γιατί ήσουν αντιπολίτευση εκείνη τη στιγμή, υποχρεωτικά σε παίζανε, δεν είναι γιατί σε αγαπούσανε, για να παίξεις εσύ το παιχνίδι και να περάσεις αυτό που θέλεις. Ό,τι και να κάνουν αυτοί, δεν έχεις άλλο τρόπο. Έτσι είναι το σύστημα. Για να το σπάσεις πρέπει να το εκμεταλλευτείς.
0: Όσο είχαμε το δελτίο ειδήσεων και το ένθετο για την υγεία, διάβασα έξω ότι με την κόντρα αυτή Sky, Τσίπρα και τα λοιπά ανέβασε πολύ την τηλεθέαση, πήγε πάρα πολύ καλά το ντοκιμαντέρ και ήταν λάθος του Τσίπρα να μην συμμετάσχει. Έτσι διάβαζα έξω σε κάποια site.
1: Εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή όταν το γιατί πήγε ή δεν πήγε ο Τσίπρας και γιατί έκανε, εξήγησε γιατί δεν θέλει να πάει και δεν ήθελε να τους νομιμοποιήσει. Δεν θα κρίνω αυτό. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα αυτό το προϊόν το οποίο βγήκε έχει συγκεκριμένη στόχευση. Ναι. Αυτή είναι η ουσία.
0: Να θυμίσουμε πάλι το 15-19 με τον τρόπο που θέλουμε να το θυμίσουμε. Και αν επηρεάζει κάποιος αυτό, καλώς τους επηρεάζει για να ψηφίσουν το Μητσοτάκη.
1: Άξιο, από εκεί και πέρα, ότι σου είπα ότι παίζουν, ας πούμε, αυτά τα δεδομένα υπάρχουν, παίζουν το παιχνίδι αυτό, ξαναζησταίνουν ένα φαγητό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή πολλά χρόνια πίσω, τουλάχιστον πάνω από 10 χρόνια, και νομίζουν ότι με αυτό θα παίξουν.
0: Έχουν, εκτός από τα τρολ, που είδες ο ένας ο Μούγιος βγήκε, εκτός από τα τρολ, έχουν εταιρείες ολόκληρες. Έτσι, ο Γκρίνμπεργκ ποτέ δεν μάθαμε πόσα πληρώνεται, από πού πληρώνεται, τι κάνει. Έχουν εταιρείες που έχουν μέσα ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, επικοινωνιολόγους, τους ακριβότερους πληρώνει ο Μητσοτάκης, με τα δικά μας λεφτά βέβαια.
1: Φυσικά, ναι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ αυτό.
0: Ούτε θα το μάθουμε.
1: Και τον άλλον το στρατό που έχει χτίσει, ας πούμε, είναι, δηλαδή είναι αυτή τα μεγάλα χαρτιά, τα μεγάλα πιστόλια, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν και ο στρατός ο οποίος είναι διασπαρμένος παντού. Σε υπουργούς, σε νομάρχες, σε περιφερειάρχες, τέλος πάντων νομάρχες, θυμήθηκα παλιά εγώ που είχαμε νομάρχη. Και σε όλο αυτό, δήμους, όλη η Ελλάδα είναι μπλε, αν θυμάσαι.
0: Ναι, όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
1: Άρα όλη η Ελλάδα είναι μπλε και γίνεται. Αυτό είναι το εμπόριο επιρροής ευρύτερα που λέει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ακριβώς όλο αυτό το πράγμα.
0: Και τι καλά που τα έκανε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης τα 7 χρόνια. Μάλιστα. Να καλημερίσουμε τον πρώην πρόεδρο Κεφάλαια Αγοράς, τον κύριο Χαράλα Μπογκότση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλό. Γεια σας, κύριε Γκότση.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν. Πάμε. Έχεις να μας πει ο κύριος Γκότσης με τη...
0: Πώς βλέπετε αυτό το πλαφόν εκεί και με τα πανωτόκια, πώς είδατε το μέτρο, την ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωμάτωσε η ελληνική κυβέρνηση που θέλει να την ενσωματώσει ο κ. Μητσοτάκης στο ύπαιος δικό του μέτρο?
2: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί από το 2023. Στην ουσία ήταν υποχρεωτική. Βέβαια, κύριε Μητσοτάκη, το παρουσίασε ότι είναι ένα κατόρθωμα, ένα νέο κατόρθωμα της κυβέρνησής του, με την έννοια ότι κάτι που συνηθίζεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, να ιδιοποιούνται πράγματα τα οποία έχουν πετύχει άλλοι, αν θέλετε είναι υποχρέωση λόγω αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τα ευρωπαϊκά όργανα. Μέχρι εκεί. Το ίδιο το μέτρο σαφώς αποτελεί έτσι ένα μπούσουλα, θα λέει κανείς, αν όχι ελάφρυνση, τουλάχιστον για να μην υπάρχει κάποια, θα έλεγα, κατάχρηση, υπερκατάχρηση, για να δημιουργηθούν υπερπλεονάσματα στις συστημικές τράπεζες. Το πρόβλημα λοιπόν για μένα είναι πιο ευρύτερο, είναι το πώς λειτουργούν οι τράπεζες και πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα, όπου έχουμε μέσα από την κρίση δημιουργήσαμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο αποτελείται από 4 τράπεζες βασικά, τις συστημικές, οι οποίες κατέχουν το 95% περίπου του μεριδίου της αγοράς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο εκεί να υπάρξουν συμπεριφορές και αποφάσεις και εξελίξεις οι οποίες να προσυδειάζουν σε μια καρτελοποιημένη αγορά, και αυτό το βλέπουμε, θα έλεγα, περίτρανα στο θέμα των επιτοκίων καταθέσεων, τα οποία βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορούσε να διανοηθεί κανείς μετά από τα επίπεδα του πληθωρισμού που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, στο 0,4 με 0,6%, ενώ από την άλλη βέβαια τα επιτόκια χορηγήσεων, δηλαδή για τα δάνεια που αναφερθήκατε και εσείς στην απόφαση αυτή, κυμαίνονται γύρω στο μεταξύ 5 και 8 και καμιά φορά και 10 και 12%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες δημιουργούν υπερκέρδη, τα οποία υπερκέρδη τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μοιράζονται απλόχερα πάνω από 50-55%, και για φέτος και για την περσινή χρήση υπολογίζεται ότι θα μοιραστούν στους βασικούς μετόχους, οι οποίοι είναι γνωστό ότι στο τραπεζικό μας σύστημα πριν το 70% ανήκουν σε ξένα funds.
1: Σε ξένους.
2: Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, και βέβαια αυτά τα μερίσματα που σας έλεγα προηγουμένως να φορολογούνται μόνο με 5%, ενώ ο μέσος όρος φορολόγησης των μερισμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου στο 21-21,5%. Αυτό δείχνει λοιπόν ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο λειτουργεί με όρους, θα έλεγε κανείς, υπανάπτυκτης χώρας, όχι μιας χώρας η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο, στο κέντρο δηλαδή της Ευρώπης, αλλά και των ευρωπαϊκών θεσμών.
1: Ένα, θες να κάνεις ερώτηση, ένα καινοφανές ερώτημα θέλω να κάνω στον κύριο Γκότση, που δεν μπορεί να μην το κάνω. Δηλαδή, βιώνουμε μια κατάσταση η οποία, τουλάχιστον ό,τι εισπράττουμε εμείς στην κοινωνία, ότι οι δυσκολίες, η χαμηλή μισθή, όλα αυτά τα οποία, η ακρίβεια η οποία μένεται, όλα αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η κυβέρνηση και την εικόνα την οποία θέλει να δώσει προς την κοινωνία, μάλλον είμαστε σε μια κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ευημερίας, θαύματος, οικονομικού. Δηλαδή δεν μας ακουμπάει ούτε η κρίση στην Περσία, στον Περσικό κόλπο. Ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Γκότση μου?
2: Για την ίδια την κυβέρνηση συμβαίνει αυτό, δηλαδή για τα έσοδα του κράτους πράγματι πρόκειται για θαύμα ή αν θέλετε για έναν στόχο ο οποίος για τις συγκεκριμένες επιδιώξεις που έχει η κυβέρνηση, δηλαδή να τα μετράει όλα λίγο πολύ με το μέτρο της επιτυχίας των επόμενων εκλογών, σαφώς η δημιουργία υπερπλεονάσματος αποτελεί μια επιτυχία, ενώ κατά βάση πρόκειται για μια, για, για μια εξέλιξη η οποία είναι ζημιογόνος και για την ίδια την οικονομία, αλλά και για τους, και για τους πολίτες. Και από εκεί και μετά, όταν δημιουργηθούν τα υπερπλεονάσματα, 12,1 δισεκατομμύρια παρακαλώ,
1: ναι, βέβαια,
2: τελευταίο χρόνο, 12,1 δισεκατομμύρια, ασκεί μια μονοσήμαντη, θα έλεγα, επιδοματική πολιτική, την οποία ενώ βλέπουμε ότι δεν έχει ανταπόκριση, διότι δεν αφήνει κανένα αποτύπωμα ιδιαίτερο στον, στον πληθυσμό. Αυτό φαίνεται από τη δημοσκοπήση, ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τα επιδοματάκια των 30 και 40, 50 ευρώ που λειτουργούν σαν παυσίπονα παρά λύνουν τα, τα προβλήματα που έχει η κοινωνία. Βλέπετε λοιπόν ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια πολιτική. Δεν ούτε καν συζήτησε τα θέματα της μείωσης των, των φόρων, είτε του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, είτε των, του ΦΠΑ σε, σε βασικά τρόφιμα που έχουν κάνει αρκετές χώρες, ακόμη και η ίδια η Γερμανία, γύρω στις 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της, της Ευρωζώνης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θεωρώ ότι πέραν του ότι τα μέτρα αυτά είναι ζημιογόνα, όπως σας έλεγα προηγουμένως, δεν είναι, πρόκειται για μια κατάσταση από την οποία δεν, δεν παραδειγματιζόμαστε, ή αν θέλετε βγάζουμε συμπεράσματα ώστε να αλλάξουμε την πολιτική, διότι όταν τα νούμερα δεν βγαίνουν και όταν τα νούμερα μας διαψεύδουν, πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική. Ακόμη και ο Κέινς το είχε πει αυτό, ότι όταν δεν, δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν σημαίνει ότι, δεν, ότι φταίνε τα νούμερα, αλλά φταίει η πολιτική που ασκούμε, ωραία.
1: Αυτό ο Κέινς το είπε, λοιπόν, αλλά δεν εφαρμόζουν πολιτική η Κέινσιανική η κυβέρνηση.
2: Καλά, αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο. Απλά θέλω να σας πω ότι μια ορθολογική, αν θέλετε, διαχείριση θα ακολουθούσε μια διαφορετική πορεία, δεδομένου ότι και τα αποτελέσματα, σας λέω, δεν είναι ικανοποιητικά και για τους πολίτες, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Ακόμα θα είδατε και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ενεργειακή ανακούφιση, υποτίθεται, των επιχειρήσεων, ότι δέχτηκαν σημαντική κριτική τον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον, τον πρόεδρο των, των βιομηχάνων. Άρα λοιπόν κανείς πλέον, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με ένα πακτολό κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζεται αυτή η κυβέρνηση, και όχι μόνο τα υπερπλεονάσματα, αλλά και τα χρήματα που έχει διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία θα έλεγε κανείς ελέο Θεού, ή αν θέλετε τυχαία, προέκυψαν λόγω του, του COVID, και τα οποία χρησιμοποιήσαμε μάλιστα προημερών και με τη δήλωση του ίδιου του, του Πρωθυπουργού, ότι το επιτελικό κράτος, δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου, είναι αυτό το οποίο κατάφερε να, το μεγάλο κατόρθωμα να,
1: να βάλει στην οικονομία 36 δις.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό σημαίνει βέβαια ότι παίρνει και την ευθύνη για που, που χρησιμοποιήθηκαν ή προς τα που πήγαν αυτά τα χρήματα, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο κομμάτι πήγε σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και πάρα πολλά άλλα χρήματα σπαταλήθηκαν για διάφορες κρίσεις, οι οποίες δεν θα ήταν, δεν θα έπρεπε να περιέχονται σε ένα, σε ένα πρόγραμμα όπως είναι αυτό, καθαρά αναπτυξιακό, αλλά θα έπρεπε να είναι φροντίδα του κρατικού, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε στη διάθεσή μας γύρω στα 65 δισεκατομμύρια ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης, και από την άλλη έχουμε δανειστεί κιόλας για τον COVID γύρω στα 37 με 40 δισεκατομμύρια, άρα πάμε στα 100 δισεκατομμύρια περίπου, και το αναπτυξιακό μοντέλο παραμένει όπως είναι, 70% κατανάλωση, 16-17% περίπου επενδύσεις, αλλά και ένα μεγάλο άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αντιλαμβάνεστε, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα μετά από αυτόν τον πακτολό εισρωής κεφαλαίων στη χώρα μας. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα, ότι σε αυτή τη χώρα, ενώ υπάρχουν κάποια νούμερα τα οποία φαίνονται ότι είναι, είναι θετικά, αν τα κοιτάξει κανείς βαθύτερα δεν είναι και τόσο θετικά, για το λόγο ότι όταν μας λέει για παράδειγμα η κυβέρνηση ότι έχει μειώσει κατά πολύ, κατά πολύ το, το χρέος σε ό,τι αφορά την, τη σχέση του
1: ΑΕΠ με το χρέος,
2: ΑΕΠ προς το ακριβώς, Αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι το χρέος δεν μετρείται από το 206%, το οποίο η ίδια η κυβέρνηση με το δανεισμό που έκανε γύρω στα 40 δισεκατομμύρια το έφτασε από το 175 στα 206. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να το μετρήσουμε από τα 175 μέχρι τα 146, που είναι περίπου 146,6 που είναι αυτή τη στιγμή, για να δούμε τελικά ποια ήταν η συγκεκριμένη συμβολή της κυβέρνησης. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία βέβαια τα βλέπουμε εμείς οι οικονομολόγοι, αλλά τα επικοινωνιακά επιτελεία αντιλαμβάνεστε ότι τα παρουσιάζουν όπως θέλουν στο κοινό για τους δικούς τους λόγους.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και έχουμε να εμφανίζεται κανονικότητα να έχουν οι τράπεζες θυγατρικές πάντς και στη συνέχεια real estate εταιρείες. Και αυτό εμφανίζεται ως κανονικότητα στην ελληνική κοινωνία.
2: Κοιτάξτε, οι τράπεζες έχουν γίνει πλέον σούπερ μάρκετ, δηλαδή πολυκαταστήματα που προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες. Αυτό γίνεται παντού, απλά στη χώρα μας δυστυχώς. Νομίζω έχω και στο ραδιοφωνό σας επανειλημμένα αναφέρει παλιότερα, όταν γινόταν η συζήτηση για την αποεπένδυση, όπως έτσι κομψά λέγεται η πώληση περιουσιακών στοιχείων του κράτους, για τα θέματα των τραπεζών. Θεωρούσα ότι έπρεπε, επειδή μας είχε προκύψει λόγω των ανακεφαλοποιήσεων να έχει μεγάλα μερίδια το κράτος στις περισσότερες τράπεζες, τουλάχιστον στην τελευταία που ήταν η Εθνική Τράπεζα και είχε 42% μέχρι το τέλος, θα πρέπει να κρατήσει αυτό το ποσοστό, ώστε να υπάρχει και ένας κρατικός δάκτυλος στη διαμόρφωση των πολιτικών των τραπεζών που σας έλεγα προηγουμένως για τα επιτόκια κτλ., ώστε να υπάρχει και μια δίσταση ή μια βελτίωση.
1: Ισορροπία, μια ισορροπία.
2: Όχι, μια βελτίωση ανταγωνιστικότητας.
1: Βεβαίως, και
2: μεταξύ των τραπεζών. Ωραία, καθαρά λέει δηλαδή, οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει, έχουμε μια ερώτηση ακόμα.
0: Να μας περιμένει ο κύριος Γκότσης να πάμε σε μια αποχρέωση.
1: Ένα σήμα και μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω.
2: Εντάξει, ευχαριστώ
0: πολύ.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Σωτήρη, θέλεις να κάνεις νέα.
1: Ναι, και
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
11: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
11: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
11: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
14: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια.
13: τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Καβάλα News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News στους 102,8.
15: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, Σωτήρη, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την προανακριτική, για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το όχι της κυβέρνησης, για ένα επεισόδιο ακόμη στο σύριαλ της παραγωγής σκανδάλων και στη συνέχεια της συγκάλυψης. Και να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον Ομό Ηλίας και γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και σε όσους και όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, κύριε Καλαματιανέ, πώς είδατε το...
2: Το όχι.
0: Το όχι.
2: Τι καταλάβατε εσείς από το όχι αυτό, γιατί εμείς, ξέρω εγώ, καταλάβαμε ό,τι καταλάβαμε.
1: Αυτό που καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι η κατήσχηση, η εφαρμογή του κράτους δικαίου και η εφαρμογή των νόμων και του συντάγματος είναι η ουσία της δημοκρατίας. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατική λειτουργία ή οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα ή δικαιώματα αν δεν υπάρχει ο πυλώνας και δεν εφαρμόζεται ο πυλώνας του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της διερεύνησης. Είναι προφανές ότι με το όχι αυτό που εξέφρασε η κυβέρνηση δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, προφανώς είναι μία ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλου και δίτου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία είχε στηθεί ένας μηχανισμός, ένας γαλάζιος μηχανισμός ψηφοθυρίας, εκμαυλισμού με στόχο την κλοπή των χρημάτων που προορίζονταν για τους τίμιους αγρότες και κτηνοτρόφους. Εμείς καταθέσαμε αίτημα για να υπάρχει προκαταρκτική εξέταση σύμφωνα με την δικογραφία που έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, να εφαρμοστεί δηλαδή το άρθρο 86 του Συντάγματος για να εξεταστούν οι ευθύνες των δύο υπουργών που κατονομάζονται μέσα στην δικογραφία. Το Σύνταγμα ορίζει ότι όταν υπάρχουν ενδείξεις ή και ακόμα και πριν να υπάρχουν ενδείξεις θα πρέπει να διερευνώνται τα στοιχεία της δικογραφίας. Και μέσα σε αυτή τη δικογραφία, ξαναλέω, φαίνεται ότι υπήρχαν διάλογοι, υπήρχαν επαφές των ίδιων των υπουργών ή συνεργατών τους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου εκεί συζητούσαν, ουσιαστικά συζητούσαν παράνομες πράξεις. Να υπάρχουν παρεμβάσεις, αλλαγές και αλλοιώσεις προς όφελος συγκεκριμένων ωφελούμενων και όλα αυτά θα πρέπει να διευθυνθούν. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία, ό,τι φαίνεται, όταν έρθει η ώρα της συζήτησης στη Βουλή, θα πούν όχι. Και υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Mm-hmm. Ενώ πριν λίγες μέρες τα κυβερνητικά στελέχη μας έλεγαν ότι θα πρέπει να είναι όλα στο φως και οι 13 βουλευτές για τους οποίους ήρθε πάλι δικογραφία στη Βουλή για να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, τότε ήρθε η ασυλία των βουλευτών αυτών. Δεν υπήρξε ασυλία. Πράγματι η Βουλή, η πλειοψηφία, έδωσε το πράσινο φως για να λογοδοτήσουν οι βουλευτές, να πάνε στη δικαιοσύνη και να αποδείξουν αν έχουν δίκιο ή άδικο, αν έκαναν ή δεν έκαναν, να έκαναν παράνομες πράξεις. Τώρα εδώ, όταν πρόκειται για δύο υπουργούς της κυβέρνησης, ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για την κυβέρνηση. Ναι. Αρνείται η κυβερνητική πλειοψηφία να τους δώσει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λογοδοτήσουν για το αν διέπραξαν παράνομες πράξεις όπως υπάρχουν τα στοιχεία μέσα στην δικογραφία. Συνεπώς, δύο μέτρα και δύο σταθμά και για όλα αυτά θα πρέπει να λογοδοτήσει η κυβέρνηση.
0: Η Κοβέση, καλά αν δεν ήταν η Κοβέση θα το μαθαίναμε, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι επιθέσεις εναντίον της Λάουρα Κοβέση, πώς γίνεται να είναι ρουσφέτια ή να μην είναι αντικειμενική ή να μην μπορούν να σταθούν αυτές οι κατηγορίες και την ίδια ώρα να έρχεται το πρώτο πρόστιμο, το 315 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι και όχι οι φραπέδες ή η κυβέρνηση?
1: Σύμφωνα με αυτά που είπε και η ίδια η εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, στο φόρουμ στο οποίο βρέθηκε, εδώ δεν πρόκειται ουσιαστικά για ρουσφέτια. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτικά χαρακτηριστικά των πράξεων τους, αλλά αυτό που διερευνάται είναι η διάπραξη παράνομων πράξεων. Για εγκλήματα μίλησε.
2: Για εγκληματική οργάνωση μιλάει.
0: Με δομή,
1: έχει μιλήσει στην προηγούμενη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και στη νεότερη για στοιχεία που δείχνουν παράνομες πράξεις. Συνεπώς, αυτό που θέλει και πρέπει να διερευνηθεί είναι εγκληματικές τάξεις και όχι ρουσφέτια καταρχάς. Και το δεύτερο, ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για διαχρονικές ευθύνες, αλλά οι πράξεις που περιγράφονται δείχνουν έναν μηχανισμό, ένα γαλάζιο μηχανισμό που είχε στηθεί μέσα στον ΟΠΚΕΠΕ, που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που είπα προηγουμένως. Υποτηρία, εκμαυλισμό, εκμετάλλευση και με στόχο ουσιαστικά την κλοπή χρημάτων των τίμιων αγροτών και κοινοτρόφων. Όλα αυτά η κυβέρνηση τα αποσιωπά. Όλα αυτά η κυβέρνηση θέλει να τα κουκουλώσει. Όλα αυτά η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, και βάζουν και τους βουλευτές αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτοί θα αρνηθούν ουσιαστικά να υπάρξει φως, αλήθεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο. Έχουν ευθύνη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το γεγονός ότι θα αρνηθούν να συγκαλύψουν για μια φορά ακόμα ένα σκάνδαλο και τη μη διερεύνηση με τη μη διερεύνηση ουσιαστικά του σκανδάλου αυτού του ΟΠΚΕΠΕ.
2: Να υποθέσουμε ότι την ίδια τύχη θα έχει και στο το ενδεχόμενο της εξεταστικής που ζητάει για τις υποκλοπές, δηλαδή ακόμα και αν συγκεντρωθεί ο μαγικός αριθμός, ο προβλεπόμενος αριθμός των 120 βουλευτών.
1: Από ό,τι διαβάσαμε, από ό,τι ενημερωθήκαμε, μάλλον η κυβέρνηση προσανατολίζεται να δώσει άρνηση και σε αυτό. Δηλαδή να μην συσταθεί ούτε εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, ενώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Λέει η κυβερνητική πλευρά, για το κυβερνητικό εκπροσώπου, ότι έγινε εξεταστική για τις υποκλοπές και τελειώσαμε. Μα είναι το αντίθετο. Εδώ έχουν προκύψει στοιχεία. Εδώ ήρθε μάρτυρας στο δικαστήριο, στον Πονομελές του Ιμιολιδικείου, όπου δίκασε και καταδίκασε 4 πρόσωπα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήρθε μάρτυρας λοιπόν και κατέθεσε ότι στην εξεταστική που έγινε για τις υποκλοπές, ενόρκωστο κατέθεσε αυτό μέσα στο δικαστήριο, ότι του έδωσαν ερωτήσεις και απαντήσεις που του έκαναν τελικά τις ερωτήσεις αυτές οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα όταν τελείωσε και έδωσε την κατάθεσή του, έδωσε τις απαντήσεις του, του είπαν και μπράβο, τα είπες πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Και επίσης του είπαν ότι όσο η Νέα Δημοκρατία κυβερνά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα πρέπει να υπάρξει νέα διερεύνηση. Και αφού ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αποφάσισε να μην προχωρήσει τη διαδικασία για τη δικαστική διερεύνηση των νέων στοιχείων, ποια είναι αυτά, οι 1930 σελίδες απόφασης του Μονομελούς Προπλημιολιδικείου, όπου ζητά τη διερεύνηση και του αδικήματος της κατασκοπίας. Για όλα αυτά ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, με τη γνωστή του διάταξη, είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όπως επίσης για τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, με την αρχιοθέτηση, δεν υπάρχει κανένα θέμα με τη δήλωση του ιδιοκτήτη της Intellexa, του κυρίου Ντίλιαν, που είπε ουσιαστικά ότι η εταιρεία του δεν ασχολείται με ιδιώτες, που είναι το αφήγημα της κυβέρνησης αυτό, αλλά πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες. Αυτά τα νέα στοιχεία λοιπόν, εφόσον δεν θέλησε η δικαιοσύνη, η εισαγγελία του Αριουπάγου, να διερευνηθούν, έχουμε υποχρεώσει να τη διερευνήσουμε μέσα στη Βουλή. Όλα αυτά. Δυστυχώς η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται, από ό,τι μαθαίνουμε, στον αρνηθεί και αυτή την διερεύνηση. Σκοτάδι σε όλα. Μιλούν για φως και φέρνουν το σκοτάδι και καλύπτουν, προσπαθούν να συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν όλα τα σκάνδαλα που εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη.
2: Είναι πάντως, και αυτό θέλω τη γνώμη σας, από λέει η κυβέρνηση ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που βγάζει και μιλάνε, είτε υπουργοί είναι αυτοί, είτε δημοσιογράφοι, όποιοι είναι που μιλάνε με εξ ονόματος της κυβέρνησης, ότι εν τέλει αυτά τα θέματα έχουν κριθεί και ότι δεν επηρεάζουν και την κοινή γνώμη, γι' αυτό και στις ποιοτικές μετρήσεις λένε είναι όλα σε χαμηλή σειρά. Πιστεύετε ότι όντως δεν έχουν αυτό το θεσμικό κομμάτι ή διαφάνεια, δεν έχει όντως καμία, δεν προκαλεί κανένα ενδιαφέρον σήμερα στην κοινή γνώμη?
1: Αντίθετο, πιστεύουμε ότι τα ζητήματα κράτους δικαίου και δικαιοσύνης είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας μας και δεν μπορεί ένα ευνομούμενο κράτος, ένα δημοκρατικό κράτος, να θεωρούν οι πολίτες του ότι δεν συμβαίνει και τίποτα όταν καταπατάτε το κράτος δικαίου και η δημοκρατική και λειτουργία, που είναι η βάση και το θεμέλιο όλου όλης της διαδικασίας που πρέπει να υπάρχει σε ένα δημοκρατικό κράτος. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν μόνο το κράτος δικαίου, αλλά αφορούν όλη την σειρά των ενεργειών που ακολουθούν και οι ίδιοι πολίτες. Το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση που παρακολουθεί, αν τελικά αποδειχθεί ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί εμείς λέμε διερεύνηση, τον αρχηγό του στρατεύματος, τους υπουργούς, τους πολιτικούς αντιπάλους, τους επιχειρηματίες, τους δημοσιογράφους, τότε δεν μιλάμε για ομαλή δημοκρατική λειτουργία, μιλάμε για άλογα, για ένα καθεστώς ουσιαστικά περιγράφηκε. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι τόσο κρίσιμο να μην υπάρχει καμία σκιά και να διερευνηθούν όλα. Η κυβέρνηση για του κουκουλώματος και της συγκάλυψης δείχνει ενοχή. Είναι απαράδεκτο αυτό στη δημοκρατία μας. Απαράδεκτο πραγματικά. Οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν. Όσο και να θέλουν κάποιοι να παρουσιάσουν ότι δήθεν στις δημοσκοπήσεις δεν ενδιαφέρονται, αυτά δεν είχαν πει και υπουργοί το προηγούμενο διάστημα που είχαν πει ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει τελειώσει.
2: Έχει τελειώσει το 23, ναι.
1: Έτσι, το 23. Το αντίθετο βλέπουμε 3 χρόνια μετά, ότι το ζήτημα των υποκλοπών, το σκάνδαλο των υποκλοπών και οι παράνομες παρακολουθήσεις είναι στην επικαιρότητα. Γιατί είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου και η διαδικασία που ακολουθείται. Βεβαίως αφορά και την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εδώ τα κινητά των στρατηγών, του αρχηγού του στρατεύματος, των υπουργών υπάρχουν διαβαθμισμένες και απόρριτες πληροφορίες. Συνεπώς, για ποια ασφάλεια της χώρας μιλάμε, για ποια διαδικασία μιλάμε που μπορεί να προστατεύσει και τους πολίτες όταν συμβαίνουν όλα αυτά. Με το σκάνδαλο των υποκλοπών μπορεί να συμβαίνουν 2 πράγματα και μόνο. Είτε η χώρα είναι τέφραγο αμπέλι, δεν υπάρχει καμία προστασία σε τίποτα, ή η κυβέρνηση προχώρησε σε μια διαδικασία που την εκθέτει και είναι προφανώς υπόλογη και τα πρόσωπα είναι υπόλογα που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
0: Μάλιστα. Έλεγε νωρίτερα και ο Σωτήρης, επικαλούμενος βέβαια την Λάουρα Κοβέση, ότι αυτό όλο που κάνει η κυβέρνηση με τα σκάνδαλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι υπάρχει επιρροή. Πιστεύετε ότι αλλοιώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα?
1: Η ίδια μέσα στην ίδια τη δικογραφία αναφέρεται η έκφραση αλλίωση συνειδήσεων.
2: Εμπόριο επιρροής το λέει κάποιο χαρακτηριστικά.
1: Άρα λοιπόν εδώ δεν το λέμε εμείς για την πολίτευση. Εδώ προκύπτει ότι ο μηχανισμός αυτός που είχε στηθεί για να εξυπηρετεί γαλάζια στελέχη, για να κάνει εξυπηρετήσεις, για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις και να κλέβουν τα χρήματα των τίμιων αγωτών και κτηνοτρόφων, είχε και μια διάσταση ψηφοφυρική. Το έχω πει εξ αρχής. Προκύπτει αυτό. Εμείς δεν λέμε αλλίωση αποτελέσματος. Λέμε όμως ότι αυτός ο μηχανισμός που τέθηκε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές από την προκύπτη της Ελλάδας, ουσιαστικά εξαγόραζε συνειδήσεις και εκλογική συμπεριφορά. Αυτό λέμε. Ότι ουσιαστικά χρησιμοποίησαν τους πόρους που προορίζονταν για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που με τον τίμιο υδρότα τους προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και να συνεχίσουν να παράγουν, για να εξυπηρετηθούν λαμόγια και παράνομοι μηχανισμοί που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Έχουν αυτοί που ελέγχονται ουσιαστικά, είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρχε λοιπόν ένα δούνε και λαβίν, ένα παρεδώσε, που επηρέασε και την ψήφο των πολιτών σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό προκύπτει από τη δικογραφία και τους διαλόγους που έχουμε. Όταν λέει ο άλλος ότι φτιάξει αυτόν, δεν πειράζει που δεν έχει τις προϋποθέσεις, έχει περάσει προθεσμία, είναι δικός μας, εννοώντας τη Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι ένας μηχανισμός εξαγοράς? Αυτά πρέπει να απαντηθούν, αυτά πρέπει να διερευνηθούν, και το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μπλοκάρει την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης ή της διερεύνησης από τη Βουλή των στοιχείων που υπάρχουν για τα σκάνδαλα και το ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και το εγκλήματος των τεμπών, δείχνει ενοχή.
2: Δεν το πιστεύει η ίδια βεβαίως.
1: Αλλά η ίδια τι θα πει? Οι ένοχοι δεν λένε ποτέ ότι είναι ένοχοι.
2: Αυτό λέω, δεν το πιστεύει. Μάλιστα.
1: Προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες, αλλά κύριε Κατσόκα, εδώ είναι εξόφθαλμο το γεγονός ότι ενώ πριν λίγες μέρες, ξαναλέω, για τους βουλευτές. Λέγανε όλα στο φως να πάνε στη δικαιοσύνη να αποδείξουν την αθωότητά τους. Είναι καθαροί οι άνθρωποι, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ζήτησε η εισαγγελία την παραπομπή τους, τη δυνατότητα να διευθυνήσει το αν τέλεσαν ή όχι αξιόπινες πράξεις. Για τους υπουργούς ισχύουν άλλα. Για τους υπουργούς καμία διεύθυνση. Δίνουν την υπόθεση πριν καν ανοίξει. Εκ των προτέρων βάζουν τους βουλευτές τους της Νέας Δημοκρατίας να γίνονται δικαστές και να αθώνουν εκ των προτέρων τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς που εμπλέκονται με το σκάνδαλο.
2: Έχουμε μία τελευταία ερώτηση, γιατί και το χρόνο βλέπω να τρέχει αμήλικτα. Έχουμε το εξής, και διαπιστώνω από τις, και από τις δικές σας επισημάνσεις. Μιλήσατε για καθεστώς. Έχουμε αυταρχικές συμπεριφορές, αλαζονία, αδιαφορία για πορίσματα, εν πάση περιπτώσει δικαστικά. Έχουμε εισαγγελικών αρχών. Έχουμε αδιαφορία για τη λειτουργία του κράτους δικαίου και των θεσμών. Δηλαδή μιλάμε για μια γενικευμένη σύψη που είναι, κατά τη γνώμη πια το δικό μου το συμπέρασμα, ότι είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία και της δημοκρατίας αλλά και της χώρας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το φαινόμενο πια?
1: Πράγματι η σύψη, η παρακμή και η συγκάλυψη, καταρχάς η δημιουργία και στη συνέχεια η προσπάθεια συγκάλυψης σκανδάλων πραγματικά σοκάρουν την ελληνική κοινωνία. Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά δικογραφίες και σκάνδαλα τα οποία εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη. Όλο αυτό δημιουργεί μια έλλειψη εμπιστοσύνης. Και είναι πολύ αρνητικό για μια δημοκρατία οι πολίτες να μην εμπιστεύονται τους θεσμούς, ειδικά στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτό δυστυχώς το βλέπουμε και στις μετρήσεις. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν δείχνουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, επειδή ακριβώς η κυβέρνηση με τις ενέργειές της, με αυτή την αλαζονική και υπεροπτική συμπεριφορά της, οδηγεί συνεχώς να προσπαθεί να κουκουλώνει και να συσκοτίζει και να μην επιτρέπει να υπάρξει διερεύνηση και δικαιοσύνη εν τέλει και απόδοση ευθυνών. Αυτά όλα τραυματίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και ειδικά στη δικαιοσύνη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, λέμε εμείς, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεχώς αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σχετικές, ότι πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να υπάρχει διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ξαναλέω, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δικαστές. Εμείς θέλουμε τη διερεύνηση των σκανδάλων και όχι το κουκούλωμα και τη συσκότησή του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, υπάρχουν κοινοβουλευτικά εργαλεία. Εμείς θα ασκούμε και ζητούμε την διερεύνηση όλων των σκανδάλων και την αποκάλυψη της αλήθειας και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Και τελικός κριτής για όλα αυτά είναι ο ελληνικός λαός. Η ώρα της κάλπης έρχεται και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα αποδοκιμάσει με έντονο τρόπο μια κυβέρνηση που συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο απέναντι στους θεσμούς, στη δημοκρατία και στη δημοκρατική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Καλαματιάνε.
0: Ναι. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Διονύσης Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο νόμο Ηλίας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και τακτικό μέλος Συμβουλίου της Ευρώπης. Με αυτά και αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Σπύρο Παπακώστα, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χεζιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημαδουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για την ημέρα.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
6: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρονικών πατινιών προαναγγέλλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, θα καθιερωθεί δια νόμου η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Η προσωπική μου θέση είναι ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι πολύ επικίνδυνο, τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάκια των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα, αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών. Τα σπασμένα μάρμαρα στο επάνω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη αντικαθιστά από το πρωί σήμερα συνεργείο του Δήμου Καβάλας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιο νότιο-δυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια

0: που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
1: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
2: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920062472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κανείς εσύ παιχνίδι.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Ουσιαστικό κόλλημα, είπε ο κ. Μενουδάκος, ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος. Ο κ. Μενουδάκος...

0: Είπαμε και χτες, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποκάλυψε ουσιαστικά τα ονόματα των στόχων του Predator. Αυτούς ξέρετε, τους πρώην υπουργούς, τους εκδότες, τους διευθυντές εφημερίδων, τους δημοσιογράφους, έτσι. Επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί έχει γνώση της δικογραφίας. Λοιπόν, πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη που είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, να σας πούμε και το Viber 69 85 87 0059 για τις επικοινωνίες μας, και ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση και από χτες, και το τηλεφωνικό μας όμως κέντρο που έχει 210 32 17 7 7 7. Λοιπόν, την έχουμε εδώ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κυρία Παπαδάκου, τι κάνετε?
0: Εδώ, τι να κάνουμε, χαιρόμαστε
1: Εύχομαι
0: πολύ.
1: Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη και σήμερα.
0: Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Ο λόγος που είπα να μιλήσουμε σήμερα, πλην των άλλων, είναι γιατί έχετε πολύ καλή γνώση. Είσαστε από τους βουλευτές που έχετε πολύ καλή γνώση των δικογραφιών, μάλλον, γιατί εδώ έχουμε χάσει το λογαριασμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήσασταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής αυτής της περίφημης, της Πολύμηνης, η οποία αποκάλυψε πράγματα, άλλο αν κατέληξε σε πορίσματα διαφορετικά, και φώτισε κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια, κυρία Λιακούλη.
1: Σας ναι, δεν τα είχαν προβλέψει όλα σωστά, κυρία Παπαδάκου, θα μου επιτρέψετε να πω, γι' αυτό ναι. Φώτισε. Ναι. Πλευρές δεν είχαν προβλέψει, ξέρετε, είχε μείνει μία ανοιχτή χαραμάδα.
0: Ενώ είχαν προβλέψει μετάδοση.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είχαν προβλέψει τα πάντα, είπαμε, δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, το έχει παραδεχτεί αυτό και η εγκληματολογία. Είχαν προβλέψει τα πάντα, το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, έτσι ώστε να μην πάνε δύο υπουργοί σε προανακριτική, μία εξεταστική επιτροπή περί ανέμων και υδάτων από τον Καποδίστρια μέχρι σήμερα και διαχρονικές ευθύνες. Έλα όμως που τελικά το αντικείμενο ήταν τέτοιο, που οδήγησε τον ελληνικό λαό όλο και περισσότεροι να ενδιαφερθούν γι' αυτό, να παρακολουθήσουν, για να μάθουν και να κατανοήσουν. Ξέρετε, ένιωθα ότι όταν γράψαμε το πόρισμα, εν πάση περιπτώσει, αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής για να το καταθέσουμε στη Βουλή και να γίνει η αναγκαία ημερήσια συζήτηση στην Ολομέλεια, ένιωσα ότι κάναμε κάτι περιττό. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Δηλαδή ότι ό,τι ήταν από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή να γίνει, έγινε, με την έννοια ότι κατανοήθηκε πλήρως από τον ελληνικό λαό ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έφαγαν με χρυσά κουτάλια.
0: Ποιοι έφαγαν λοιπόν, για πείτε μας, κυρία Λιακούλη, επειδή τα λέτε και έξω από τα δόντια.
1: Ναι, ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια? Έφαγαν με χρυσά κουτάλια αυτοί οι οποίοι ήταν στον πυρήνα, αλλά και κάποιοι της προσκολήσεως, πάντοτε ενδυμεί το είδος, και ξεκίναγε μία στημένη, καθετοποιημένη οργάνωση, η οποία εδράζονταν στην κορυφή των υπουργικών γραφείων, με υπουργούς, υφυπουργούς, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, προϊσταμένους κλπ. Έκανε ένα σταθμό στον ΟΠΕΚΕΠΕ με στελέχη μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ασμένος συνεργάζονταν με το υπουργικό περιβάλλον. Έκανε ένα δεύτερο σταθμό σε κάποια από τα ΚΙΔ, για να μην ενοχοποιήσουμε το σύνολο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που δεν ήταν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν όλα ίδια, αλλά κάποια από αυτά είχαν μυριστεί αίμα, βεβαίως, σαν τις ΙΕΝΕΣ, και είχαν ορμήξει, και βεβαίως με τους τοπικούς γκρούεζους, τους τοπάρχες, οι οποίοι υποδείκνυαν ποιοι θα έπρεπε να ικανοποιηθούν, που δεν είχαν ποτέ πρόβατα, δεν είχαν ποτέ γη, αλλά έπαιρναν αδράτης κοινοτικές ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και ούτω καθεξής, που πλέον
0: μιλάμε για εκατομμύρια. Το χρόνο, πόσο ήταν οι επιδοτήσεις το χρόνο? Μπορείτε να μας πείτε ένα νούμερο, επειδή τα ξέρετε?
1: Ακούστε
0: καλά.
1: Λίγο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω κάτι πιο ειδικό, ναι, ίσως, που έχει σημασία. Mm-hmm. Γιατί κάθε χρονιά το νούμερο αυτό διαφοροποιείται. Mm-hmm. Όμως θα σας πω επειδή έγινε πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση για το πόσα, ρε παιδί μου, ήταν τελικά αυτά τα λεφτά.
0: Μπράβο.
1: Και άξιζε τον κόπο να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Θέλω να πω, κυρία Παπαδάκου, κάτι που ακούστηκε τις τελευταίες μέρες. Να πάω από τώρα προς τα πίσω. Στο φόρουμ των Δελφών. Στο φόρουμ των Δελφών. Ο κύριος Βουλιώτης, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, γνωστοποίησε στο φόρουμ ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.
0: Οι οποίες, ένα λεπτό, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, για να υπάρχουν δεσμεύσεις είναι παράνομα. Καταρχήν, υπάρχουν ενδείξεις μάλλον.
1: Είναι αχρεωστήτως κατευληθέντα.
0: Είναι χρήματα που δεν έπρεπε να δοθούν, 500 εκατομμύρια. Έτσι, και έπρεπε ουσιαστικά να δοθούν σε άλλους μάλλον. Έπρεπε να δοθούν, αλλά έπρεπε να δοθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε αυτούς που δόθηκαν και εισπράχτηκαν τα χρήματα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην προανακριτική? Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει. Έχει ένα κωδικό συγκάλυψη, το είπα από χτες, ότι η σύσκεψη που έγινε την Παρασκευή είναι έγκυρες πληροφορίες εκεί στο Μαξίμου. Είπαν όχι. Θα πούμε όχι και στην προανακριτική, θα πούμε και μετά για τις υποκλοπές και στην εξεταστική που προτείνει. Εσείς προτείνετε, γιατί επιμένετε τόσο στην προανακριτική? Δεν έχετε την πλειοψηφία στην απόφαση. Έχετε την πλειοψηφία για να, έχετε το νούμερο των βουλευτών για να την καταθέσετε, αλλά δεν έχετε την πλειοψηφία για να την αποφασίσετε. Γιατί επιμένετε τόσο πολύ, λοιπόν?
1: Αλίμονο αν η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, αλλά και όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, λειτουργούσαν με βάση τις πλειοψηφίες. Αλίμονο, λέω εγώ. Αυτό φανταστείτε τι θα σήμαινε για τη δημοκρατία, έτσι. Λοιπόν, όμως, επί του θέματος, εμείς αυτό που κάνουμε, κυρία Παπαδάκου, είναι το χρέος μας. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Τι επιτάσσει το Σύνταγμα, ποιος παραβιάζει το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή? Εμείς ζητάμε να γίνει αυτό που λέει το Σύνταγμα. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι όταν προσκρούει μία ποινικής φύσεως υπόθεση και απαιτείται έλεγχος για να δούμε αν πραγματικά πρέπει οι άνθρωποι να είναι κατηγορούμενοι ή να μην είναι κατηγορούμενοι, συζητάμε λοιπόν για τον έλεγχο και όχι για το κατηγορητήριο, η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα αψηφά το Σύνταγμα, λέει ότι δεν υπάρχει εδώ ούτε ένδειξη, ούτε αποχρώσα ένδειξη, ούτε απόδειξη, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Τις επισυνδέσεις της γράφης στα παλαιότερα των υποδημάτων, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε δουλειά μυρμηγκιού, δηλαδή έκανε δουλειά κομμάτι-κομμάτι, λέξη-λέξη, το έχω δει με τα μάτια μου και σας το λέω.
0: Αυτός ο κατακαιρματισμός, ναι, που είναι ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά, γιατί πρέπει να πούμε και αυτά τα επιχειρήματα, ναι, πάντα, αυτός ο κατακαιρματισμός χρονιά-χρονιά της έρευνας που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και που κάποιοι, όχι κάποιοι, ευθέως, ο κ. Γεωργιάδης και ο Πρωθυπουργός εμέσως, μην γελιόμαστε, τους αποδίδουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν θέλετε, και πολιτική σκοπιμότητα. Ότι είναι, ρε παιδί μου, έχουν ομοίρους κάποιους ανθρώπους, κυβερνητικούς παράγοντες.
1: Δεν μπορώ να το συμμεριστώ. Όσο καλοπροαίρετη κι αν είμαι σε κάθε ισχυρισμό, και πραγματικά είμαι, δεν ακούω με ιδιοτέλεια ή κακή προαίρεση του ισχυρισμού της κυβέρνησης. Ακούστε όμως πώς έχει το πράγμα. Εδώ μιλάμε για μια τεράστια δικογραφία. Για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, κυρία Παπαδάκου, μιλάμε από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. Έτσι, τόσο απλά. Αυτές λοιπόν οι συγκεκριμένες περίοδοι έχουν υλικό το οποίο χωρίζεται σε τρία τμήματα. Είναι τα διαβιβαστικά έγγραφα, είναι τα έγγραφα της ίδιας δικογραφίας, δηλαδή τι δόθηκε, σε ποια αφημή, ποιος δεν δικαιούνταν, ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός, πού βρίσκονταν, τις σχέσεις είχε, και ήταν και το περιβόητο κομμάτι των επισυνδέσεων, δηλαδή οι συνομιλίες που γίνονταν για να διευθετηθούν παρανόμως αυτά τα πράγματα. Όλο αυτό το υλικό είναι τεράστιο. Και όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσε όταν προκλήθηκε από την κυβέρνηση για την αργοπόρηση, για την κατάτμιση κλπ. Κλπ. Απάντησε η ίδια η Ευρωπαία επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η κυρία Κοβέση, και είπε: μα σοβαρά μιλάτε? Έχω τρεις εισαγγελείς και έναν αστυνομικό μας φρουρί. Αν θέλετε δηλαδή στο τέλος της ημέρας να συζητήσουμε και πρακτικά, πείτε μου σας παρακαλώ, αυτό το δωμάτιο δικογραφία, το οποίο έχω να χειριστώ στα χέρια μου χωρίς να έχω το χρόνο παράδοσης αυτών που έπρεπε να είναι, για να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες, ναι. Πότε παραδόθηκαν οι συνδέσεις, αν ήρθαν όλα τα διαβιβαστικά έγγραφα. Και το μεγάλο ερώτημα το δικό μου, ως ποινικολόγου να σας το πω το ερώτημα, όχι ως πολιτικού. Δεν κατανοώ γιατί ξεκίνησε από μία ανώνυμη καταγγελία η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απέδειξε αυτά που απέδειξε και έφερε στο φως αυτά. Όμως προηγούμενα, δύο ολόκληρα τουλάχιστον χρόνια πριν, η Ελληνική Εισαγγελία και τα κατατόπους δικαστήρια είχαν σοριδών τέτοιου είδους υποθέσεις.
0: Με προλάβατε μετά... και μου κάνατε και τη γέφυρα για την επόμενη, ναι, ερώτηση. Πείτε μου, η ελληνική δικαιοσύνη έχει φανεί αντάξια στο ύψος των περιστάσεων, να το πω έτσι.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη. Έχω
0: γιατί
1: ένα
0: δεν γίνεται
1: μεγάλο.
0: Έρευνα. Μπράβο. Γιατί δεν γίνεται έρευνα στην Ελλάδα για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε.
1: Εγώ έχω ένα
0: απαγορεύεται
1: κενό.
0: Δηλαδή, επειδή γίνεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να γίνει έρευνα και στην Ελλάδα.
1: Καθόλου δεν απαγορεύεται. Κάνετε ένα πολύ εύστοχο ερώτημα, το οποίο παραμένει μέχρι σήμερα αναπάντητο, κακά τα ψέματα. Και μιλώ και ως τομεάρχης δικαιοσύνης, συζητώ πάρα πολλές φορές με τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους δικηγόρους, τους παράγοντες μιας υπόθεσης κλπ. Το συζητάμε. Όταν έχεις 100 υποθέσεις σε κάθε περιφέρεια, να σας πω εγώ, στις 13 περιφέρειες της χώρας, τουλάχιστον δεν είναι δυνατόν το κεντρικό σύστημα απονομής της δικαιοσύνης αυτά να μην τα συνδέει όταν έχουν την ίδια δικαιολογητική βάση.
0: Ποιος δηλαδή θα έπρεπε να τα συνδέει, κυρία Λιακούλη, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, εδώ κοιτάξτε να δείτε, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση, όχι μόνο τη δυνατότητα, είναι και θέμα υποχρέωσης να συνδέσει τις υποθέσεις που βλέπει ότι μεταξύ τους έχουν πραγματικό και νομικό μέρος κοινό, κοινή βάση όπως λέμε εμείς, νομική και πραγματική, και κατατείνουν στο ίδιο. Δηλαδή, πάνε στην πραγματικότητα να εγκολπώσουν κοινοτικές ενισχύσεις παράνομα μέσα από ένα κύκλωμα που λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι κοινό σε όλες τις υποθέσεις. Το ότι αυτές οι υποθέσεις λοιπόν δεν έγιναν κοινός τόπος στην επικράτεια προκειμένου να έχουν μια διευθυντική αρχή να τις δει, να τις εξετάσει κλπ. Παραμένει ένα ερώτημα, σε μένα προσωπικά τουλάχιστον, παραμένει ένα ερώτημα αναπάντητο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα, και δεν έχει γίνει ακόμη, προσέξτε λίγο, προσέξτε. Ας πούμε ότι αυτό δεν είχε γίνει ορατό. Έτσι σε ένα μηχανισμό μπορεί να μην γίνει ορατό. Ωραία, για να μην δαιμονοποιούμε τα πάντα. Το ερώτημα το δικό μου επεκτείνεται στο όταν έγινε ορατό, δηλαδή όταν ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είπε ότι εγώ ελέγχω αυτές τις υποθέσεις και μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας δηλαδή κεντρογενώς τι γίνεται. Περιφερειακά δεν μας ενδιέφερε να βοηθήσουμε στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να πούμε ότι ναι, πράγματι έτσι είναι και έχουμε ήδη δίχρονες και τρίχρονες υποθέσεις, 100 στη μία πόλη, 200 στην άλλη, 50 στην άλλη, 30 στην άλλη. Δεν μας ενδιέφερε για να έχουμε στο τέλος τη σούμα, όπως λέει και ο κόσμος, το άθροισμα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, και να μην μας λένε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες όσοι είναι ανακατεμένοι σε αυτά και να λένε ότι έλα μωρέ, 100 εκατομμύρια ήτανε, δεν ήτανε ποσό, την ώρα που φτάνουμε σε δισεκατομμύρια ευρώ. Από το 17 μέχρι το 24 υπολογίστηκε ακριβώς ότι ήταν 634 εκατομμύρια η απώλεια των ενισχύσεων από τους παραγωγικούς παραγωγούς.
0: Στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο βεβαίως έχετε διαβάσει, το έχετε υπόψη σας, άλλωστε με βάση αυτό κάνατε και την πρόταση της Προανακριτικής Επιτροπής, περιγράφεται ή υπάρχουν ενδείξεις και για το έγκλημα της εγκληματικής ενέργειας, του οργανωμένου σχεδίου, ας το πω έτσι τώρα για να μην το χαρακτηρίσω εγώ, θέλω να μου το πείτε εσείς.
1: Είναι σχεδόν έτοιμα κατηγορητήρια, με ποια έννοια, με τη νομική του έννοια, όχι την πολιτική. Περιλαμβάνει μέσα το σκεπτικό της απόφασης και το διαβεβαστικό, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να ελεγχθεί μια υπόθεση. Διότι η εισαγγελία αυτό κάνει. Παραπέμπει στη Βουλή όσο έχει χρέος και σύμφωνα με το Σύνταγμα η Βουλή με τη σειρά της έχει χρέος να παραπέμπει στη προσέλεγχο αυτά τα στοιχεία που δεν είναι μόνο αποχρώσεις ενδείξεις. Επειδή ακριβώς, κυρία Παπαδάκου, υπάρχουν ή επισυνδέσεις, είναι και αποδείξεις, έτσι. Το υλικό έχει αποδεικτική αξία, έχει αποδεικτική δύναμη, το οποίο σημειωτέων ότι δεν έχει αμφισβητηθεί από κανέναν, έτσι. Δεν βγήκε κάποιος να πει, δεν ήμουν εγώ που μιλούσα με τον Μελά.
0: Πώς θα το πει, αφού οι επισυνδέσεις έχουν γίνει από δημόσιες κρατικές αρχές εδώ, είναι δυνατόν.
1: Ότι μπορεί, εγώ μπορώ να ακούσω όλα, αλλά, να τα ακούσω, αλλά δεν τα άκουσα,
0: είναι σοκαριστικό αν περιγράφεται και το έγκλημα της εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή είναι...
1: Περιγράφεται ο όρος εγκληματική οργάνωση, κυρία Παπαδάκου. Δεν ανήκει σε κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν το είπε αυτό το ΠΑΣΟΚ, δεν το είπε κάποιο άλλο κόμμα, το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γι' αυτό, όπως καταλάβατε, απαξιώθηκε και σε λεκτικά, βεβαίως, όχι ότι έχει καμία σημασία αυτό για το θεσμό, έχει για το θεσμικό σύστημα και για τη θεσμική κατάρρευση της χώρας. Αλλά επιχειρήθηκε η απαξίωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Μητρόπο, λέγοντας ότι δεν είναι για κανένα σπουδαίος θεσμό στο κάτω-κάτω της γραφής και λοιπά και λοιπά και πολλά ακόμα πρωτοφανή και πρωτάκουστα για τα θεσμικά μας δεδομένα, γιατί η δημοκρατία μας στην Ελλάδα είναι μια εμπεδωμένη δημοκρατία με θεσμικούς πυλώνες, με σεβασμό στις διαδικασίες, αντιρρήσεις πολλές φορές φυσικά.
0: Και αντιπαραθέτει... με υποχρέωση λογοδοσίας, κυρία
1: σαφώς, σαφώς, αλλά ποτέ δεν είχαμε, ποτέ, αν μου επιτρέψετε να πω, είχαμε γεγονότα, έτσι, ναι, είχαμε αντιπαραθετικά γεγονότα, αλλά δεν είχαμε ποτέ, δεν είχαμε προσβολή της ράτιο, της ρίζας ενός θεσμού, έτσι. Δεν είχαμε ποτέ αυτό το φαινόμενο ξανά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τους πολιτικούς αναλυτές, αλλά και για την θεσμική συζήτηση που έχει ανοίξει ήδη στη χώρα και δεν περιορίζεται βεβαίως στους στόχους ενός κόμματος είτε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπερβαίνει κατά πολύ το κόμμα μου, υπερβαίνει κατά πολύ πάρα πολλά πράγματα. Είναι μια εξαιρετικά σοβαρή συζήτηση, η οποία νομίζω ότι δεν μπορεί να κλείσει πια, όσο κι αν επιχειρούν κάποιοι να την κλείσουν. Είναι μια βαθιά συζήτηση για έναν πυλώνα της δημοκρατίας, όρο εκ των ον ουκ άνευ. Άρα αυτή η συζήτηση αρέσει δεν αρέσει, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι, προσπαθούν άρον-άρον να την παζώσουν, η αλήθεια αυτή είναι μόνη της, βγαίνει, ξεπηγέται, ξανά και ξανά, ναι, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Για τη δεύτερη αρχιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών, της δικογραφίας μάλλον των υποκλοπών, από τον Άριο Πάγο και συγκεκριμένα από τον κύριο Τζαβέλα, τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου, ο οποίος... Η επιλογή του να μην εξαιρεθεί βάλεται και από το νομικό κόσμο και από το εντάξει και από παράγοντες βεβαίως αυτής της διαδικασίας.
1: Θα σας πω γιατί. Είναι ακατανόητη. Όταν κάτι δεν το κατανοείς, όταν το κατανοείς μπορείς να είσαι αντίθετος με αυτό, αλλά μπορείς να το κατανοήσεις για ποιο λόγο έγινε. Εδώ η αιτιολόγηση, κυρία Παπαδάκου, ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, είναι σε απόλυτη ευθεία αντίθεση με το γεγονός. Δηλαδή, έχουμε την αντιπαράθεση, προσέξτε, μεταξύ ενός γεγονότος, το γεγονός είναι ότι έχουμε νέα στοιχεία, πια αυτά που κατέθεσε ο μάρτυρας ότι του δίνανε τις ερωτήσεις από βραδείς η Νέα Δημοκρατία και την επόμενη μέρα της απαντούσε και του λέγανε και μπράβο παιδί μου.
0: Αυτό ακούσατε, ο κύριος Τρίμπαλης το είπε αυτό, συντελέξα. Ένας μπροστινός δηλαδή.
1: Αλλά και ο Ντίλιαν ή Ντίλαν που δεν τον θυμόταν ο Πρωθυπουργός, τώρα νομίζω ότι θα τον θυμάται. Λοιπόν, ο Ντίλιαν ο οποίος βγήκε θέος και είπε, μα τι είναι αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Εγώ στην πραγματικότητα μπαίνω αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία απόλυτα άδικη, διότι εγώ έχω συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, ευθέως, ρητός και απερίφραστα. Και τους λέει μη μου λέτε και πολλά, γιατί θα πω και περισσότερα, είπε ο κύριος Ντίλιαν. Και αυτά, οι δημόσιες δηλώσεις, δεν τις είπε μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού, έτσι σε δική τους
0: συνάδελφη. Σε κανάλια, σε μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να μείνουμε στον κύριο Ντίλιαν, θα μου επιτρέψετε λίγο, θα ξανάρθω σε εσάς. Λίγη αναμονή για τις υποχρεώσεις μας εδώ, τις διαφημιστικές. Ευχαριστώ πολύ.
2: Detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: στο κόκκινο.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Σε νοικιάζουν για να γλιτώνουν κόστος. Τώρα προχωράνε ακόμα παρακάτω. Βρίσκουν πάντα το παραθυράκι για να κρύβουν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες διαρκείς ανάγκες. Η εικονική εργολαβία είναι η παγίδα που κρύβει τις πραγματικές συνθήκες εργασίας σου. Ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, Δανειζομένου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα και Εργολαβικών Υπαλλήλων ΕΙΔΑΠ παρουσιάζουν έρευνα του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποκαλύπτουμε το παιχνίδι και διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κυριακή, 10 Μαΐου, στις 11, Αμερικής 10, στο Σύνταγμα. Μάθε τα δικαιώματά σου. Μην αφήνεις άλλους να αποφασίσουν για σένα.
6: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της Ασθένειας.
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
14: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
15: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
16: Η Κωνσταντινούπολη. Μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
17: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
18: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
19: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
18: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Το ένα είναι αυτό. Αν έχει κλονιστεί, είστε ποινικολόγος. Ήσασταν στα δικαστήρια χρόνια, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αν την εμπιστεύεστε ακόμα μετά από αυτά, γιατί εσείς περιγράφετε ένα ζωφερό τώρα κλίμα εκεί. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, επειδή εσείς οι πολιτικοί, ξέρετε, δεν είστε δημοσιογράφοι σαν και εμάς που εντοπίζουμε τις παθογένειες. Πρέπει να προτείνετε και λύσεις. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πόσο πρέπει να είστε ενωμένοι στην αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό το θεσμικό κατήφορο? Δηλαδή, δεν μπορείτε αλλιώς να το αντιμετωπίσετε, γιατί αυτό αφορά και τις πλειοψηφίες εκεί μέσα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Λοιπόν, η βασική αρχή είναι ότι η δικαιοσύνη καταρχήν υπηρετεί τους πολίτες, το κράτος, την πολιτεία, την κοινωνία. Και βεβαίως τη δικαιοσύνη την εμπιστευόμαστε, γιατί αλίμονο αν φτάσουμε στο άλλο άκρο, καταλαβαίνετε τι αυτό σημαίνει. Κατά περιπτώσεις έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε και τους κρίνοντες όμως, έτσι. Δηλαδή έχουμε το δικαίωμα να λέμε ότι σε κάποιες υποθέσεις ο χειρισμός μας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και μας κάνει να πιστεύουμε πραγματικά ότι ίσως μη ορθά, δεν θέλω να πω σκόπιμα, διότι αυτό όπως καταλαβαίνετε αποτελεί αντικείμενο έρευνας όταν απαντάς στο σκόπιμα. Όμως σε κάθε περίπτωση βεβαίως και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συλλογικότητα την οποία εμείς, κυρία Παπαδάκου, τη χτίσουμε. Δηλαδή το ότι καλούμε, είμαστε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το ρόλο μας και μόνο έχουμε την ευθύνη να αναλάβουμε την ηγεμονία κάποιων κινήσεων και μέσα στο κοινοβούλιο. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα καλέσει τα κόμματα που βρίσκονται σε συνάφεια μαζί μας στον προοδευτικό χώρο να προσυπογράψουν τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε για την αποκάλυψη της αλήθειας. Και αυτό γίνεται με έναν συστηματικό τρόπο και πραγματικά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες ώστε και η κυβέρνηση να αναγκαστεί σε λογοδοσία και βεβαίως να μην κάνει αυθαιρεσίες τέτοιου τύπου όπως τώρα αυτές που ήδη προϊονίζει, ότι δεν θα δεχτεί δηλαδή την Προανακριτική Επιτροπή και την Εξεταστική Επιτροπή.
0: Έχετε καταλήξει, αναρωτιόμουν, γιατί δεν δέχονται ούτε καν τη φόρμουλα που επιλέξανε στην περίπτωση των Ντεμπών για τον Κώστα Καραμαλή και για τον Τριαντόπουλο. Γιατί είναι τόσο αρνητική να πάνε την υπόθεση ακόμα και στο Δικαστικό Συμβούλιο? Να κάνουν προανακριτική με fast track διαδικασίες, μπορεί να το κάνουν και αυτό, γιατί όλα τα έχουν κάνει, και στη συνέχεια να πάνε στο Συμβούλιο. Γιατί δεν επιλέγουν ούτε καν αυτό, τι λέτε?
1: Καλά, κάνατε ένα ερώτημα τώρα, ξέρετε, που θεωρώ πραγματικά ότι είναι το πρώτο των ερωτημάτων. Αν κανείς θα έλεγε ότι δεν θέλει η Νέα Δημοκρατία να χαλάσει το λούστρο από τα στελέχη της, τους υπουργούς της δηλαδή, έτσι, τον κύριο Λιμανό, την κυρία Ραμπατζή, εν προκειμένου, θα πήγαινε σε μια διαδικασία κατάπτυστο, ήταν και εκείνο, με μισή σελίδα, όπως έκανε ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Τριαντόπουλος, και θα έλεγε θέλω να πάω στο δικαστικό συμβούλιο μέσω της προανακριτικής επιτροπής. Ήμουνα μέλος εισηγήτρια τότε και σε αυτή την επιτροπή.
0: Ναι, γιατί τώρα λένε όχι ακόμα και λέω, σε αυτό.
1: Ακούστε, πολύ σωστό, το ερώτημά σας αποτελεί ταυτοχρόνως και την απάντηση. Λένε ακόμη και σε αυτό όχι. Φανταστείτε λοιπόν πόσος φόβος υπάρχει στο να προστρέξουν σε αυτή τη διαδικασία που υποτίθεται ότι φεύγουν από την εκμετάλλευση, την πολιτική εκμετάλλευση και τη βάσανο της Βουλής, που δεν τη λέμε εμείς, το Σύνταγμα τη λέει, έτσι. Δεν το κάνει το Πασόκ αυτό. Το Σύνταγμα, δεν τους αρέσει το Σύνταγμα. Αλλά δεν τους αρέσει το Σύνταγμα και τώρα δεν εφαρμόζουν ούτε τη λύση που είχαν εφαρμόσει στην προγενέστερη περίπτωση για την παραπομπή των υπουργών στην υπόθεση των Ντεμπών. Φανταστείτε λοιπόν πόσοι, μα πόσοι, πόσος φόβος υπάρχει και πόση πραγματικά ατολμία στο να ξεκαθαρίσουν το τοπίο και να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες όπου υπάρχουν, αν υπάρχουν, και σε όσους υπάρχουν.
0: Ναι. Τελειώνοντας, τι λέτε για την παρέτηση του κυρίου Καστανίδη? Δυσάρεστη εξέλιξη. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Εγώ υπηρέτησα μαζί με τον κύριο Καστανίδη στην πρώτη μου θητεία, δηλαδή από το 2019 και μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και συνδέθηκα με τον κύριο Καστανίδη στα ίδια έδρανα, ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, ένα πολύ έμπειρο πολιτικό στέλεχος. Πραγματικά δυσάρεστη η εξέλιξη. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη και σε προσωπικό επίπεδο λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί. Θεωρώ ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία και νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια ματιά πρέπει να τα δούμε τα θέματα πλέον.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία
1: Διακόλη, θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ που είσαστε μαζί μας αυτό
1: καλά,
0: το δεύτερο πρωινό των αντιδικιών εδώ.
1: Συνδύσα πολύ ωραία μαζί σας.
0: Το κόκκινο 105,5. Κι εγώ,
1: ήσασταν
0: ειλικρινής. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Θα σας πούμε τώρα για μια αποστολή ευρωβουλευτών του ΛΕΦΤ και μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων που υπάρχει αυτές τις μέρες. Έχει περάσει βέβαια, ξέρετε τώρα, οι ειδήσεις έτσι όπως προβάλλονται στα κανάλια. Αλλά εμείς εδώ είμαστε για να προβάλλουμε και την αλήθεια, είπαμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια αποστολή, χτες ήταν η πρώτη μέρα μιας αποστολής ευρωβουλευτών του ΛΕΦΤ και μελών της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, η οποία ουσιαστικά είχε σκοπό την αυτοψία στις ελληνικές φυλακές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος με τους συναδέλφους του Εστέλα Γκαλάν και Περνμάντο Μπαρένα επισκέπτονται και αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι στον Κορυδαλό. Άρχισαν από το ψυχιατρίο το πρωί, χτες ήταν στον Αυλώνα. Επισκέπτονται τις ελληνικές φυλακές οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα. Και όχι μόνο, μαζί τους είναι και η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έλενα Ακρίτα, και η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Σαπουνά. Επισκέπτονται λοιπόν τις φυλακές για τις παθογένειες που υπάρχουν. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Θα τα πούμε αυτά, θα τα λέμε εδώ. Έτσι. Γιατί αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στη φυλακή δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους ξεχνάμε. Έχουν δικαιώματα. Λοιπόν, και έγιναν κάποιες συναντήσεις και το απόγευμα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουβλίου με τον συνήγορο του πολίτη, τον κύριο Ποτάκη, την κυρία Μονιούδη, που είναι η βοηθός συνηγόρου του πολίτη, τον κύριο Φυτράκη, γνωστός νομικός, έχει ασχοληθεί, πρώην γραμματέας αντικλιματικής πολιτικής, τον κύριο Δαμιανό, πρώην διευθυντή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στον Αυλώνα, πολύ έτσι, σοβαρό έργο, και την κυρία Ευστράτογλου. Εκεί λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχε η κυρία Ιωάννα Κούρτοβικ, που είναι νομικός, δικηγόρος, γνωστή μας κυρία Κούρτοβικ, χρόνια, την οποία έχουμε και μαζί μας αυτό το μεσημέρι μάλλον τώρα πια. Χαίρομαι που είστε μαζί μας, κυρία Κούρτοβικ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννα. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
0: Εντάξει, να μιλάμε ενικό θα είναι.
1: Ξανά,
0: είναι.
1: Έτσι. Ναι. Χαίρομαι που σε ακούω ξανά και θα χαρώ να σε ακούω και να σε ενοχλείτε και όπως ήσουν. Μπορεί να έχεις και προβλήματα όπως είχες από αυτή την ενοχλητική σου δημοσιογραφία.
0: Τα σλάψη είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Νομίζω ότι αυτά ενισχύουν την προσπάθεια και τους αγώνες.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχατε...
1: Να πω λοιπόν για την επίσκεψη που πάνω στο Κορυδαλό, ναι. οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές και όλο αυτό το επιτελείο που ανάφερες, ναι. Μέλη του επιτελείου που ανάφερες. Εγώ τους πρότεινα πέρα από τη μεγάλη φυλακή που θα πάνε να επισκεφτούν, που θα την έχουν περιποιηθεί για να... απροχήρως για την επίσκεψη, να πάνε και απέναντι να δουν το Σάββατο Ξηρό, έναν ακροτηριασμένο άνθρωπο που κρατείται 24 χρόνια, που δεν του επιτρέπουν ούτε άδεια. Την πρώτη άδεια που πήρε ήταν μια μέρα, την πρώτη άδεια στη ζωή του. Mm-hmm. Ήταν μια μέρα τα Χριστούγεννα, τον άφησαν να βγει για 24 ώρες.
0: Α, δεν έχει πάρει καθόλου άδεια, αυτό δεν το ήξερα ούτε εγώ, κυρία Κουρτοβίτσα.
1: Η πρώτη άδεια που πήρε ήταν για πρώτη φορά, πήρε μία μέρα τα Χριστούγεννα. Βγήκε το πρωί των Χριστούγεννων, τις 25 και γύρισε στις 26. Και έχει πάρει άλλη μία άδεια πριν από 1,5 μήνα και τον παιδεύουν πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα και απορρίπτουν όλες τις αιτήσεις που κάνει για η φόρον απόλυση, παρά το γεγονός ότι είναι. Οφείλω να τα πω αυτά, τα είπα και στους βουλευτές πιο σύντομα. Έχει κριθεί ότι είναι 98%
0: αναπήρος,
1: αναπηρία από τα ΚΕΠΑ. Έχει 98% κυρίως για τα μάτια, είναι σχεδόν τυφλός, σχεδόν κουφός, ακροτηριασμένος στο δεξί χέρι, με μια ασθένεια στα πόδια ερυθύπελας, από το οποίο οι γιατροί έχουν υποδείξει ότι κινδυνεύει κάποια στιγμή με ακροτηριασμό. Και παρόλα αυτά τα δικαστικά συμβούλια κλείνουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος αν βγει να τελέσει και άλλα εγκλήματα και δεν του δίνουν την εφόρον απόλυση στην οποία δικαιούται εδώ και πολλά χρόνια.
0: Καλά κάνεις και το λες και πρέπει να αναδεικνύεται αυτό, να αναδεικνύονται τέτοια θέματα. Θέλω να σε ρωτήσω η επαφή σου τώρα με τους ευρωβουλευτές εκεί από τη ΛΥΜΠΕ, τους ευρωβουλευτές του ΛΕΦΤ. Ήταν ουσιαστικά για την κατάσταση σε ελληνικές φυλακές. Αν σου ζητούσα. Αν σου ζητούσα έτσι με τρεις τίτλους, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος, για να τα ξέρεις, είναι λίγος, είναι μικρός.
1: Δεν πρέπει να κουράζουμε και τον κόσμο.
0: Εντάξει, πρέπει να του τα δίνουμε λιανά και εύκολα να τα καταλαβαίνει. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τρεις τίτλους στις ελληνικές φυλακές και αν είναι κάθετη η εικόνα που έχεις εσύ, γιατί ασχολείσαι χρόνια και μπαίνεις μέσα, έχεις πελάτες και όχι μόνο, αλλά και λόγω τότε ασχολείσαι με τα δικαιώματα των κρατουμένων. Θέλω να μου πεις ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και στη μεγαλύτερη φυλακή της χώρας, αλλά και στις περιφερειακές που εκεί συμβαίνουν εγκλήματα.
1: Θα πω κάτι που είπα χθες και στους ανθρώπους, γιατί είχαν κουραστεί από την παράθεση των προβλημάτων των φυλακών, που είναι πάρα πολλά. Είχε γίνει μια απεργία πείνας σε μια φυλακή, αποχής εισιτίου, σε μια φυλακή, και παρέθεσαν μια σειρά από ζητήματα, κοργή, νερό που λείπει, ζεστό νερό που λείπει, άθλια διατροφή και πάει λέγοντας, και πήγε και διάφορα. Και πήγε η υπεύθυνη του Υπουργείου να τους το συζητήσει και να τους πει να προσπαθήσουν να τα φτιάξουν κλπ. Για να σταματήσουν την απεργία πείνας, και τις απάντησαν ότι κοιτάξτε, αφήστε τα αυτά. Το νερό και την τροφή και το κρύο νερό τα αντέχουμε. Η πόρτα της φυλακής μας ενδιαφέρει, που έχει κλείσει ερμητικά από το 2019, από το 20, και δεν ανοίγει για κανέναν. Και δεν ανοίγει, και ανοίγει πάρα πολύ δύσκολα. Έχουν κοπεί οι άδειες. Έχει αλλάξει νομοθεσία για τις άδειες. Έχουν κοπεί οι φόρων απολύσεις. Έχει αλλάξει νομοθεσία για την φόρων απολύση. Έχουν γίνει όλα πάρα πολύ δύσκολα. Το ποινικό τιμωρητικό σύστημα έχει διωγγωθεί τρομερά. Έχει απλωθεί πάρα πολύ στα αδικήματα της καθημερινότητας. Κατά τον κύριο Φλωρίδη και κατά τον κύριο Μητσοδάκη, η φυλακή πρέπει να είναι φυλακή. Οι άνθρωποι πρέπει να εκτείουν τις ποινές. Και το αποτέλεσμα έχουμε από την πρώτη, μετρώντας από την πρώτη πρώτου του 24, για να πάω όχι στην περίοδο του νόμου Παρασκευόπουλου, που ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά τον έχουν τόσο πολύ
0: σηκωφαντήσει
1: και δαιμονοποιήσει από την κυβέρνηση όλη αυτή η ομάδα αλήθειας που δουλεύει για να ροκανίζει ανθρώπους, υπολήψεις και κύρος ανθρώπων. Να πάμε στο 24 λοιπόν. Το 24 είχαμε 10.250 ανθρώπους κρατούμενους σε όλες τις φυλακές της Ελλάδας. Την 1η-1η του 24, την 1η-1η του 26, το Δεκέμβρη του 25, είχαμε 13.500, πάνω από 13.500. Έχουμε 35% αύξηση των κρατούμενων μέσα στις φυλακές. Αυτό σημαίνει τον απίστευτο συνωστισμό. Ξαναβλέπουμε ανθρώπους να κοιμούνται κάτω, να μην έχουν κρεβάτι, να δέρνονται για ένα κρεβάτι, να κοιμούνται με βάρδιες. Ξαναβλέπουμε ανθρώπους να συκτιούν στον συγχρονισμό, ανθρώπους που έχουν κάνει μικροαδικήματα, παραβατικότητα της φτώχειας και της καθημερινότητας, που λέω εγώ, να βρίσκονται στις φυλακές μαζί με το βαρύ έγκλημα, με κάθε κίνδυνο να επιλεγούν για να προσχωρήσουν σε αυτό. Η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό λοιπόν που είναι το κύριο ζήτημα των φυλακών μας σήμερα είναι αυτό, ότι αυξάνεται πάρα πολύ δυσανάλογα ο όγκος των κρατούμενων, αυξάνονται δυσανάλογα οι ποινές. Υπάρχουν άνθρωποι, το έλεγα και χθες, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή, είναι 400 περίπου άνθρωποι, 395 κάπου εκεί, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή με ποινές από έναν έως 6 μήνες. Ποινές δηλαδή εξαγοράσιμες.
0: Και ο νέος ποινικός κώδικας που είναι μη εξαγοράσιμες οι ποινές, αυξάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή.
1: Μπορούν να είναι εξαγοράσιμες οι ποινές, μπορούν να εκτείονται με διάφορους τρόπους, να εκτείονται με κοινοφελή. Υπάρχουν 300 άνθρωποι που έχουν μέχρι 6 μήνες ποινή, δεν θα έπρεπε να είναι φυλακή. Υπάρχουν άλλοι 350. 750-800 συνολικά, οι οποίοι έχουν ποινές μέχρι σε ένα χρόνο. Είναι αδιανόητο να βρίσκονται στη φυλακή. Είναι αδιανόητο να βρίσκεται ένας άνθρωπος με 2-3 μήνες, 4 μήνες ποινή μέσα στη φυλακή.
0: Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτό αφορά τον πολίτη. Ξέρεις, το μοντέλο, το νέο σοφρονιστικό μοντέλο που ακολουθεί αυτή εδώ η κυβέρνηση, που είναι εμφανώς τιμωρητικό και όχι καθόλου πρόληψη κλπ. Και όπως λες, δεν ανοίγει εύκολα η πόρτα της φυλακής, αυτό που ζητάνε οι κρατούμενοι. οδηγεί στο να, στο να υπάρχει ένα, στον κόσμο έτσι ένα, μια προπαγάνδα, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου είναι επικίνδυνη. Γιατί αφορά το μέσο πολίτη αυτή η ιστορία, αυτή η κατάσταση.
1: Χειραγώγηση της κοινωνίας, της κοινωνικής συνείδησης, ώστε να γίνεται εχθρική στον παραβάτη και στην παραβατικότητα, στο έγκλημα, να τον στιγματίζει, είναι που και καλλιεργείται και από την κυβέρνηση και από τα συστημικά μίντια συνεχώς, με την αναφορά συνεχώς στο έγκλημα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αντιμετωπίζουμε φοβερή εγκληματικότητα, ότι κινδυνεύουμε, ότι δεν μπορούμε να βγούμε το βράδυ από τα σπίτια μας, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καθιστά δέσμιο τον πολίτη αυτών των πολιτικών και να τίνει, να θεωρεί, όπως είναι και το κυριαρχικό σύνθημα αυτής της κυβέρνησης, ότι αυτή η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα το εξασφαλίζει την ασφάλεια. Λες και αυτός που θα βγει από τη φυλακή 5 μήνες νωρίτερα, αυτό ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλου, θα είναι πιο εγκληματίας από ότι αν βγει 5 μήνες αργότερα. Η λογική ήταν αυτή. Ναι. Ότι βγήκαν με τον νόμο και διέπραξαν εγκλήματα. Αν δεν έβγαιναν, αν έβγαιναν 5 μήνες μετά, δεν υπήρχαν ότι θα είχαν μπει σε καμία ομάδα παραπάνω μέσα στη φυλακή, θα είχαν γίνει χειρότεροι. Αλλά αυτό δεν αφορά το μήνυμα που πρέπει να σταλεί στην κοινωνία, είναι ότι όσο περισσότερο μένεις στη φυλακή, τόσο περισσότερο προστατεύεσαι εσύ, τόσο περισσότερο προστατεύεται η κοινωνία, και αυτή η κυβέρνηση σου εξασφαλίζει αυτό. Και πρέπει να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, πέρα από τον υπερτιμωρητισμό, το ακραία τιμωρητικό σύστημα της κυβέρνησης αυτής και ιδιαίτερα του κ. Φλωρίδη, νομίζω κιόλας βλέποντας το απολαμβάνει αυτό το πράγμα, όσο και ο Νετανιάχου της σφαγιάς στη Γάζα, νομίζω ότι έχουμε περάσει να έχει πιάσει τόσο πολύ στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, που έχουμε μια μεταστροφή της κοινωνίας της ελληνικής. Εγώ δεν νομίζω ότι ήταν έτσι.
0: Συντηρητικοποίηση, λες, προς το συντηρητικό.
1: Δεν είναι απλή συντηρητικοποίηση. Ναι. Ο στιγματισμός, το εγκληματία, το μίσος, ο χλεβασμός αυτού που πηγαίνει να δικαστεί. Mm-hmm. Δεν είχαμε δει κόσμο να μαζεύεται έξω από δικαστήρια παλιότερα για να λιντσάρει τον όποιον, τον Αναγνωστόπουλο, πώς λεγόταν αυτός με την Καρολάιν. Mm-hmm. Πάπης Αναγνωστόπουλος, νομίζω ήταν.
0: Ναι, Πάπης Αναγνωστόπουλος.
1: Μαζευτεί και να τον βρίζουν και, να, και τις πετσέτες στο πρόσωπο και τα κεφάλια που τους ταχώνουν κάτω και τους στέκουν στις σκάλες και χειροπέδες πίσω. Όλα αυτά είναι στοιχεία για να εντείνουν το μίσος της κοινωνίας, και φτάνουμε σε μια, να πω ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται δείχνουν, παρότι δείχνουν ένα πολύ μεγάλο τεράστιο ποσοστό αμφισβήτηση της δικαιοσύνης μέσα στον κόσμο, δείχνουν όμως και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ζητάει αυστηροποίηση των ποινών, και όχι μόνο στο γενικό κέντρο, θυμάμαι μια δημοσκόπηση που είχε βγει, αλλά και στο πολιτικό κέντρο να ζητάει αυστηροποίηση, δηλαδή στην, ναι, σε αυτό.
0: Επειδή
1: το χώρο,
0: ο χρόνος είναι αμήλικτος και αδυσόπιτος.
1: Θέλω να σου πω, νομίζω ότι... Ναι.
0: Επειδή είναι αδυσόπιτος ο χρόνος και αμήλικτος, θέλω να μου κάνεις ένα τελευταίο σχόλιο για την βοήθεια στη Γάζα, για τη φλωτήλα, αλλά ένα σύντομο σχόλιο θέλω να μου κάνεις.
1: Να πω ότι σήμερα έχουμε κάποια ακόμα σκάφη τα οποία είναι σε κίνδυνο. Mm-hmm. Ήρθε το βράδυ, τους περικύκλωσαν με ντρόν από πάνω, με πολεμικό πλοίο, και το πλοίο το μεταγωγικό του πολεμικού, το οποίο ήταν αυτό που μετέφερε τους 170, είναι έγκλημα, γίνονται εγκλήματα πάνω σε αυτά τα πλοία, ήταν έγκλημα η αναχέτηση, ήταν έγκλημα η σύλληψη των ανθρώπων, απαγωγή ήταν, υπήρχε κακοποίηση των ανθρώπων, υπάρχει απειλή, ακόμη και θανάτου, επιβολής ποινής θανάτου στους δύο ανθρώπους, τον έναν από τους δύο που μεταφέρθηκαν, απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ και δικάζονται αυτές τις μέρες. Έχει ζητηθεί παράταση της κράτησης για να διαμορφώσουν το κατηγορητήριο. Είναι έγκλημα για την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν παρενέβη. Γινόταν ένα έγκλημα στα νερά της. Όχι στα νερά της, δεν έγινε στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Έγινε στη ζώνη έρευνας και διάσωσης, που είναι υπεύθυνη η Ελλάδα. Και δεν έγινε μόνο στην έρευνα, στη ζώνη έρευνας και διάσωσης. Στη συνέχεια, το πλοίο που είχε απαγάγει αυτούς τους ανθρώπους παράνομα, παράτυπα, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο, κατά παράβαση όλων των διεθνών κανόνων, οδηγήθηκε στα χωρικά μας ύδατα και συνεργάστηκε μαζί του το ελληνικό λιμενικό. Συνεργάστηκε για να πάρει τους απαθέντες και να τους φέρει στην στεριά.
0: Μάλιστα.
1: Λέει, τους σώσαμε. Αν τους σώσατε, σημαίνει ότι υπήρχε έγκλημα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί δεν το σταματήσατε? Ναι. Κάναμε μηνυτήριες αναφορές σαν ομάδα νομικής βοήθειας του Global Sumoto Flotilla. Κάναμε μηνυτήριες αναφορές στον Άριο Πάγο, στα υπουργεία, αναφορές σε όλα τα υπουργεία τα εμπλεκόμενα, ναυτιλίας, άμυνας, εξωτερικών κυρίως.
0: Για να δούμε,
1: και το άμυνα
0: να, δούμε, ναι, να δούμε και το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που
1: ήρθατε. Να είστε καλά. Ναι, καλά, κανείς και με κόβει. Κουράζει το κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν η κυρία Γιάννα Κούρτοβικ, η νομικός, που μας είπε και για την άλλη της δραστηριότητα σε σχέση με την περάσπιση του.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1. Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαΐνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμιδυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα

0: Στην οικογένεια της Mack Motors, τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920062472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Το περιουσιακό του όπλο εντός του αστυνομικού τμήματος. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρχές. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμεναρχείο Κυλλήνη στην Ηλία για τη διάρρηξη που συνέβη τα ξημερώματα στα εκδοτήρια των εισιτηρίων για τις γραμμές Ακίνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα άκρως επαγγελματικό χτύπημα ως προς την οργάνωση, καθώς κατέστρεψαν τις κάμερες ασφαλείας πριν μπουν στους χώρους των γραφείων από την πίσω πλευρά του κτηρίου των εκδοτηρίων. Δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό.

0: που αφαίρεσαν. Στις αθλητικές ειδήσεις, τρεις βασικούς όρους θέτει η Ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προκειμένου η Εθνική Ιράν να συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026. Απάντοντας στον Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχτή Τάτζ, απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε πολιτικής κριτικής γύρω από την ομάδα, την εγγύηση πλήρους ασφάλειας και τους παίκτες και το προσωπικό και την επίσημη αναγνώριση των συμβόλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος είναι ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με τοπικές νεφώσεις στα νησιά, το Ανατολική Αιγαίου και σε περιοχές της Βόρειας Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει βρει χορηγό για το 2026 και δεν βλέπω να βρίσκουμε. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και πολύ καλά κάνει. Και λέει ναι στο κουκούλωμα, όχι στην Προανακριτική Επιτροπή. Αφού οι άνθρωποι δεν κάναν τίποτα, γιατί να τους πάμε σε Προανακριτική Επιτροπή? Τι πράγματα είναι αυτά? Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Πασόκ. Παρέτηση Καστανίδη με πειρά κατά Ανδρουλάκη. Καλά, δεν ελέγχουμε τίποτα. Κανονικά πρέπει να πει Ανδρουλάκης πειρά κατά Καστανίδη. Αφού το είπε Ανδρουλάκης, τα ίδια έκανε ο Καστανίδης και με τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και με τον Κώστα του Σιμίτη. Τα ίδια κάνει και με εμένα. Ριζοσπάστης. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Αυτό έχει να κάνει με το αν θα στείλουμε πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Απογευματινή. Τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό? Επαφές Σιάσου με κορυφαία πανεπιστήμια αμερικάνικα σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Νέα Υόρκη και Βοστόνη, μόνο αμερικάνικα πανεπιστήμια έχει. Ο Σιάσου, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, καρδιολόγος, κάτι τέτοιο. Θα φέρει, λέει, το Κολάμπια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κώστας Παπαχλιμίντζος. Έκθεση αποσιωπητικά Λυκείου, το Μανιφέστο Τσίπρα. Αν πιστεύεις ότι είναι έκθεση Λυκείου το Μανιφέστο Τσίπρα, δεν βάζεις αποσιωπητικά. Στην αποσιωπητικά λες, πήγαμε εκεί και φάγαμε αποσιωπητικά πολύ καλά, δηλαδή φάγαμε μάπα. Ο Παπαχλιμίτσος έχει πει με ΑΣΕΠ στην ΕΡΤ, έγραψε έκθεση, πώς πέρασα το καλοκαίρι. Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούς η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου. Αλλά δεν λέμε τώρα ποιος κάνει τον πόλεμο. Να λέμε λόγω του πολέμου που κάνει το Ιράν με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Να ξέρουμε τι λέμε. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Σχέδιο της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των κερδών από κρυπτονομίσματα. Εμείς δεν ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία για να μας βάλει φόρους. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη. Λέτε να έχει προσλήψεις. Και πράγματι! 1918, επειδή δεν είναι πολλές, τις έχει με τεράστια νούμερα. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Περισσότερα μέτρα αν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, λέει ο Κυριάκος Πιερεκάκης. Κυριάκο μου, αν δεν βγει κανένα νέο σκάνδαλο μεγάλο, δεν βλέπω να δίνετε άλλα λεφτά. Τα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Λέει άλλος, πύραυλος. Ποιος θα μας επιτεθεί? Αυτό λέει είναι το νέο αμυντικό δόγμα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νέο κληρονομικό δίκαιο. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Νέο αμυντικό δόγμα. Νέο κληρονομικό δίκαιο. Τι να πω. Μα ο Κολάμπια αλλάζει την Ελλάδα μας. Δημοκρατία. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Τώρα, αν ζητήσουμε πολεμικές αποζημιώσεις, θα ζητήσουμε από το Ιράν, τώρα από τους Γερμανούς. Θα ζητήσουμε. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Το διπλό παραμύθι για πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια άρχισαν 2,5 έτη. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει τα μέτρα προστασίας που πήρε ο Μητσοτάκης για αυτούς που χρωστάνε έως 100 χιλιάρικα σε κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, να μην τα χρησιμοποιήσετε. Να συνεχίσουν οι τράπεζες να έχουν πάνω τόκια όπως έχουν εδώ και 2,5 έτη, όπου δεν ενσωματώσαμε την κοινοτική οδηγία. Αν είναι δυνατόν. Εστία. Η προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Πρότασης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Τώρα, εν ώψη συνταγματικής αναθεώρησης. Αν κατάλαβα καλά, ο Βλάχος και ο Στυλιανίδης προτείνουν να περάσει στο Σύνταγμά μας ένα πακέτο απαγορεύσεων στη χρήση αγγλικών λέξεων
από δημόσιους φορείς. Πώς είναι αυτό που λέμε το Fuel Pass, το Youth Pass. Να μην έχει τέτοια πράγματα το δημόσιο, να χρησιμοποιεί τέτοια πράγματα, να χρησιμοποιεί μόνο ελληνικά. Πες και εσύ καθηγητή Μπαμπινιώτη. Και εθνικός κήρυκας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν. Να στείλουμε τον Αντώνη το Ρέμο, αν είναι δυνατό. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ, στο Μάκη το Βορύδι το Μαυρουδί τον Αθώο, τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών της Μητσοτάκης ΑΕ, εννοείται μετά την πολύ φίλη μου Νίκη Άναψε το Καντήλι Κεραμέως, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιά Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Βορύδι γιατί αθώωσε τον εισαγγελέα Τζαβέλα που κράτησε στο αρχείο την υπόθεση της εμπλοκής της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ και ο ίδιος ο Τζαβέλας είχε εμπλοκή με παράλληλες παρακολουθήσεις και παγιδεύσεις μεταξύ ΑΕΠ και εργολάβου Πρίταντορ. Προσέξτε. Μιλάνε οι Μαδούροι που δεν έχουν τις νομικές γνώσεις του Μάκη του Βορύδη για τα νομικά θέματα. Εκεί μας κατάντησε ο λαϊκισμός και τα εύκολα συνθήματα που απειλούν τη δημοκρατία μας, την οποία δημοκρατία μας ο Μάκης ο Βορύδης ο Μαυρουδής ο Αθώος την υπερασπίζεται από μικρό παιδί με κοντά παντελονάκια και κοντά τσεκουράκια. Δηλαδή συγγνώμη, όπως ο Μάκης είδε τη δική του υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είδε τα στοιχεία, είδε όλα τα θέματα, είδε όλες τις νομικές πλευρές σε βάθος, σε πλάτος, σε φάρδος και μετά από πολλή σκέψη κατέληξε στο ασφαλές και αναντήρητο συμπέρασμα ότι είναι αθώος. Απολύτως αθώος. Έτσι ακριβώς και τώρα είδε την υπόθεση του εισαγγελέα Τζαβέλα και κατέληξε στο αναντήρητο συμπέρασμα πως δεν υπήρχε απολύτως κανένα κόλλημα στο να πάρει ο Τζαβέλα στην υπόθεση, παρόλο που ήταν αρμόδιος εισαγγελέας για την ΑΕΠ και να βάλει την υπόθεση εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που στις επόμενες εκλογές αντίπαλος του Κολάμπια θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, εμείς τώρα πάμε στα μπαλκόνια, ειδικά οι Μακεδόνες και οι Μακεδόνισσες, να χειροκροτήσουμε τον Απόστολο Τζιτζικώστα, τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο από την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ, μετά φυσικά τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον καλύτερο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, μετά εννοείται τον Παναγιώτη Ψωμιάδη, τον Άρχοντα της Βραχιάς που έχει 500 πρόβατα και 480 αγελάδες. Πραγματικά ζω έτσι, δεν είναι κανένας ο Πεκεπές. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Ο Τόλης, όπως όλοι δεν ξέρουν, είναι επίτροπος για μεταφορές και τουρισμό. Και αυτό είναι καλά να το λέμε για να το μαθαίνει και ο κόσμος. Και πραγματικά να το πω, είναι πάρα πολύ μεγάλη τύχη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο Μακεδόνας, που ποτέ δεν αναγνώρισε τη συμφωνία των Πρεσπών που έκανε ο Τσίπρας για να μην κοπούν οι συντάξεις, είναι σε αυτή την κρίσιμη θέση, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, με αυτό το Ιράν που επιτέθηκε αδικαιολόγητα στο Κατάρ και έκλεισε τα στενά του Ορμούς και υπάρχει θέμα με τα καύσιμα. Ρωτάνε λοιπόν κάτι περίεργοι, τι γίνεται με τα αποθέματα καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. Είπαμε έτσι, ο Τόλης είναι αρμόδιος για μεταφορές και τουρισμό. Χαρτοφυλάκιο Τόλη. Λοιπόν, και απαντούνε οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν πως δεν έχουν ιδέα γι' αυτό με τα αποθέματα. Είδατε, Άγιο έχουμε και έχουμε τον Τόλη αρμόδιο επίτροπο, γιατί μπορεί να ήταν κανένας άλλος, να υπήρχαν στοιχεία για τα αποθέματα, να δημοσιευόταν τα στοιχεία για τα αποθέματα, να ξέραμε πότε θα τελειώνανε και μετά τι θα συνέβαινε. Θα γινότανε πανικός. Ενώ τώρα που δεν έχουμε στοιχεία για τα αποθέματα, δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα σκολάμπια και μετά ο Τόλης αναγκαστεί να διακόψει τη διεθνή καριέρα που κάνει στο εξωτερικό και πρέπει να επιστρέψει εσπεσμένα στην Ελλάδα. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και το μαντάνι που σας έβαλε εκεί στα loft να πληρώνετε εύκα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα. Λίγο να μας πει, όταν στην Κομισιόν συζητάνε για θέματα Βόρειας Μακεδονίας, αυτός τι λέει για τη γειτονική χώρα. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία δεν έχει δίπλα του τον Απόστολο Τζιτζικώστα ο Κολάμπια, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι Μακεδόνες. Τι είναι από δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, είσαι τούφα.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σικλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι μια προσφορά από την Κομισιόν, Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Συλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχο Ροτβάιλερ, η τίγρης των μεταρρυθμίσεων, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Θα κάνει την Ελλάδα μας παγκόσμιο πανεπιστημιακό κέντρο. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Κι ας απαντήσει και το ίδρυμα Αλέξης Τσίπρας. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα, στα πανεπιστήμια μας δεν γινόταν μαθήματα. Καταλήψεις γινότανε. Βρωμιά, μακριά μαλλιά και σκουλαρίκια στα αυτιά. Πάρτι στα γρασίδια της γεωπονικής. Πανκ συναυλίες στο στέκι στο βιολογικό. Ντροπή. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια διορθώσαμε την ανορθογραφία της μεταπολίτευσης. Έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα και κάναμε και υπουργό του Μάκη το Βορύδη. Και κάναμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα φέρουν στην Ελλάδα μας φοιτητές από όλο τον κόσμο. Θυμάστε πώς έγινε με το Brexit, που εξαιτίας του Brexit κλείσαν τα γραφεία τους όλες οι πολυεθνικές στο Λονδίνο και μετά πήγε εκεί ο Άλεξ ο Πατέλης, που ήταν τότε διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Κολάμπια και έφερε όλες τις πολυεθνικές στην Αθήνα, που έχει και καλό καιρό, όχι σαν κολόκαιρο που έχει το Λονδίνο. Έτσι και τώρα. Πρώτα λοιπόν θα γίνουμε, συγγνώμη, περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακό και θα έρθουν στα ιδιωτικά μας τα πανεπιστήμια φοιτητές από όλα τα Βαλκάνια και ευρύτερα την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά θα γίνουμε παγκόσμιο πανεπιστημιακό κέντρο και θα έρθουν στην Ελλάδα μας φοιτητές από την Ασία, από την Αφρική, από την Αμερική, από την Οκεανία. Μπορεί ο Κολάμπια να μην έφερε στην Ελλάδα μας παράρτημα από το Κολούμπια, αλλά θα φέρει τους φοιτητές του Κολούμπια. Και όπως ανακοίνωσε τις προάλλες που πήγε και αγγενίασε το παράρτημα του Νικόζια στην Αθήνα, Τσέβεσέ, Φαν Γκρουπ κτλ. Λέει τώρα έχουμε 4 ιδιωτικά, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και τα 4. Μετά λέει τώρα έχουμε, λέει, καινούργιες αιτήσεις, θα έχουμε 10. Μιλάμε, θα έρθουν φοιτητές από όλο τον κόσμο στα ιδιωτικά μας τα πανεπιστήμια. Τι να πω, οι σπιτονικοκύριδες θα πετάξουν στο δρόμο τους Έλληνες φοιτητές για να δώσουν τα σπίτια πιο ακριβά στους ξένους. Καλά, μισό λεπτό. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Υπομοιδά, αν είναι δυνατόν. Και εμφανίζονται οι μαδούροι σαν να τους ρώτησε κανένας και κατηγοράνε το αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, για θέματα ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν, συγγνώμη. Βγαίνουν διάφορες έρευνες που λένε ότι δεν τα πάμε καλά στην ελευθερία του τύπου, είμαστε στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, διεθνιστές, καταλάβατε, ας πούμε. Και χαζομάρες, να κάνω μια ερώτηση. Σε αυτές τις εκθέσεις τους, αυτές οι αριστερίστικες ΜΚΟ έγραφαν πως επί ΣΥΡΙΖΑ οι δημοσιογράφοι πεινούσανε, όπως είχε καταγγείλει Χριστίνα η Κοραή που βρήκε το θάρρος και βγήκε και είπε «Επί Τσίπρα το στομάχι μου είχε κολλήσει την πλάτη μου». Γράφουν τέτοια πράγματα αυτές οι εκθέσεις για την πείνα που είχε πέσει τώτε? Καμία σχέση. Ενώ τώρα δείτε, ας πούμε όλους τους δημοσιογράφους, αν τους ζυγίσουμε, μεταξύ αυτών και εγώ, έτσι, έχουμε πάρει κιλά σε σχέση με το 2019. Δεν γράφαν αυτά τα πράγματα στις εκθέσεις, φίλοι και φίλες μου, αυτές οι αριστερίστικες ΜΚΟ, που τότε οι εργαζόμενοι στον τύπο υπεφάραν, πεινούσανε και τώρα μας λένε υπάρχει πρόβλημα, λέμε, το κράτος δικαίου. Λοιπόν, συγγνώμη, το κράτος δικαίου τρώγεται, αν είναι δυνατόν. Ενώ η λίστα πέτσα, τη φάγαμε. Ζει κανένας με το δίκτυο ελευθερίας του τύπου? Καμία σχέση. Και αυτά που σας λέω είναι αλήθεια, έτσι. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
5: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Το νησί με τα πολλά κέρδη. Ποιος κερδίζει, ποιο είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι είχε γίνει τυπογραφικό λάθος. Το σωστό ήταν Γάβδος, το νησί με τα πολλά κέδρη. Λοιπόν, η μισή Γάβδος καλύπτεται από ο δάσος Κέδρου. Είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Αυτά λέει πάνω στην Κρήτη είναι πολύ μικρότερα. Και τους κέδρους στη Γάβδο τους λένε κέδρη. Και έτσι έγινε το τυπογραφικό λάθος. Έτσι. Τώρα, αντίθετα, αυτό με το Γκολάμπια, δηλαδή ότι έκανε την Ελλάδα ένα νησί με πραγματικά πάρα πολλά κέρδη, αυτό δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Ας πούμε, το 2025, εδώ στην Ελλάδα, υπήρξε ρεκόρ κερδών και μερισμάτων για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η καθαρή κερδοφορία ξεπέρασε κατά κάτι τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ, 12 δισεκατομμύρια και 100 εκατομμύρια, και οι μέτοχοι έβαλαν στην τσέπη τους 6 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα με τον χαμηλό συντελεστή φορολόγησης που έχουμε από το 2019, το 5%. Πριν ήταν 10%. Άρα μιλάμε για πολλά λεφτά, μιλάμε για πολλά κέρδη. Τώρα, πριν κάνα δύο χρόνια αυτό με τα μεγάλα κέρδη στο χρηματιστήριο, θα ήταν και μια μεγάλη είδηση. Τώρα, αν το δείτε, ο Κολάμπια, αυτό δεν το ανέφερε, το απαξίωσε στο κυριακάτικο μήνυμά του. Λέει για άλλα πράγματα, ξέρω, οι νταντάδες της γειτονιάς, κάτι τέτοια. Λοιπόν, αλλά αυτά τα κέρδη από το χρηματιστήριο δεν τα ανέφερε. Και είναι, νομίζω, λογικό, γιατί είναι κάτι πλέον πολύ συνηθισμένο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που από το 2022 και έπειτα, δηλαδή τα μεγάλα τελειώματα της καραντίνας μετά το τέλος του 2021, έτσι, είναι μια χώρα στην οποία εμφανίζονται αυτά τα περίφημα απρόσμενα κέρδη. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, αλλά εμφανίζονται αυτά τα απρόσμενα κέρδη. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αυτός είναι ένας νέος όρος, έτσι, στην οικονομική επιστήμη. Είναι άλλο πράγμα αυτό το, ξέρω εγώ, οι δουλειές πήγαν καλά, δόξα τω Θεώ, τέτοια πράγματα. Και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να υπάρχουν απρόσμενα κέρδη. Ακόμα και τώρα δηλαδή, με τον πόλεμο στο Ιράν, που ακριβένει το πετρέλαιο, φθηναίνει μια μέρα, μετά ακριβένει, τα κέρδη των δηληστηρίων δεν είναι απρόσμενα. Είναι αναμενόμενα. Έτσι. Βέβαια, στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε καμία περίπτωση να είναι η μόνη χώρα σε όλο τον κόσμο όπου τα κέρδη των δηληστηρίων εξαιτίας του πολέμου να μην είναι κάπως αναμενόμενα, αλλά να είναι εντελώς απρόσμενα. Λέγαμε τις προάλλες για αυτή την ανακοίνωση της Ελστάτ ότι το 2025 δεν ήταν μόνο το χρηματιστήριο, δεν πήγε καλά μόνο το χρηματιστήριο, αλλά το 2025 είχαμε και ένα ρεκόρ εδώ στην Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και με μικρά γράμματα και των επιχειρήσεων. Λοιπόν, έτσι, των επιχειρηματιών. Πράγματι, ας πούμε, 167 δισεκατομμύρια τυπωμένα λεφτά στα χέρια του ελληνικού λαού, γύρω στα 3-4 δισεκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με το 25. Από το 2019-18 είχαμε να δούμε αυτά τα λεφτά και πολλοί είπαν, καλά, τι είναι αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Πώς θα βγάζετε από το κεφάλι σας? Και είπαμε εδώ στην εκπομπή, που είμαστε ιδιωτικό μαγαζί με το college, αλλά κάνουμε και σοβαρή δουλειά, ότι όχι, τα στοιχεία της Ελστάτ για το διαθέσιμο εισόδημα είναι σωστά. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν έχουν το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω και από τη Βουλγαρία, γιατί η χαμηλή μισθή, ψηλό κόστος ζωής, εύκολο, τα 167 δισεκατομμύρια υπάρχουν, τυπωμένα λεφτά, αλλά έχουν μοιραστεί με έναν εντελώς άνισο τρόπο. Δηλαδή, αυτοί που είχαν χαμηλή αγοραστική δύναμη το 24, δεν επηρεάστηκε προς το θετικό η αγοραστική τους δύναμη το 25. Αντίθετα, κάποιοι που οικονομάνε από ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα κτλ., αυξήσαν όντως τα εισοδήματά τους περίπου κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και χθες, βέβαια, κάνοντας πλάκα, σας είπα κάποια πράγματα για αυτή τη μελέτη του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών του ΕΝΑ, που λέει, συνδέει άμεσα τον πληθωρισμό των τελευταίων ετών με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Συνδέει άμεσα τον πληθωρισμό με την εξέλιξη, θετική εξέλιξη του λόγου χρέους προς το εθνικό ακαθάριστο προϊόν, και αρχίσαν μετά πολλοί να γράφουν κείμενα ωραία για το ότι έχουμε τελικά έναν πληθωρισμό κερδών εδώ στην Ελλάδα. Θυμάμαι όταν το 19, στις αρχές του 19, αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός και καταργήθηκε ο υποκατώτατος από τα 584 στα 650. Πολλοί οικονομολόγοι λέγαν, αυτό λέει θα δημιουργήσει, αυτή η αύξηση λέει είναι πάρα πολύ μεγάλη και θα δημιουργήσει λέει πληθωριστική πίεση. Έτσι. Αυτά δηλαδή από τα 584 στα 685, στα 650. Ναι. Λοιπόν, τώρα όλα αυτά τα κέρδη δημιουργούν και πληθωρισμό. Έχουμε πληθωρισμό κερδών. Τεχνικά μιλώντας δηλαδή, έτσι μόνο με τα στοιχεία που σας παρουσίασα, πιστεύω στο Sky μπορούν να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ 3-4 επεισόδια, ας πούμε, για να δείξουν τι. Πως η Ελλάδα από το 21 μπήκε σε ένα νέο μνημόνιο, όχι για να πληρώσουμε τους δανειστές, αλλά για να γίνει ένα νησί με πολλά κέρδη. Ένα νέο μνημόνιο, έτσι, από το οποίο θα πρέπει να βγούμε. Το θέμα δηλαδή που λέγαμε και χθες, μα που είναι η αντιπολίτευση, τι κάνει η αντιπολίτευση, ανύπαρκτη αντιπολίτευση κτλ. Το θέμα δεν είναι ακριβώς τι κάνει η αντιπολίτευση, ή μάλλον πού είναι η αντιπολίτευση. Το θέμα είναι πού είναι η εναλλακτική πρόταση για την διακυβέρνηση, που θα βάλει μέσα και όλα αυτά τα ζητήματα με αυτό το νησί, με τα πολλά κέρδη και με όλη αυτή την ανισότητα. Είπαμε έτσι, ανέβηκε μέσα στο 25 πράγματι το διαθέσιμο εισόδημα στα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά οι Έλληνες εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που ζουν από τη δουλειά τους, έτσι, έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτό το πράγμα, όχι πού είναι η αντιπολίτευση. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Μέρος δεύτερο. Το ξεκινήσαμε χθες. Μου άρεσε αυτό ότι ο δημοσιογράφος κάνει μια δουλειά βίντεο τσεκ. Οπότε θα το συνεχίσουμε έτσι για μερικές μέρες. Το βίντεο τσεκ στο βόλεϊ είναι αυτό το οποίο λένε στο ποδόσφαιρο Video Assistant Referee. Στο βόλεϊ είναι πιο απλό, το λένε βίντεο τσεκ. Λοιπόν, τώρα εισαγωγικά να πω κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε. Δημοσιογραφικά μιλώντας, η πιο χλιδάτη δουλειά εδώ στην Ελλάδα για έναν δημοσιογράφο δεν είναι στην Ελλάδα, αλλά είναι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή το να είσαι ανταποκριτής ελληνικού μέσου μαζικής ενημερώσεως στην πρωτεύουσα του Βελγίου, που είναι και η έδρα της Κομισιόν. Μιλάμε τούφα, έτσι λοιπόν. Είναι εύκολη δουλειά, δεν χρειάζεται να ψάξεις πολύ. Πολύ οργανωμένα γραφεία τύπου, πολύ οργανωμένες συνεντεύξεις τύπου. Όλοι μιλάνε, όλοι οι επίτροποι έχουν γραφεία τύπου, εκπροσώπους τύπου. Πάρα πολύ ξεκουραστή δουλειά. Τώρα, πήγα εγώ 2-3 φορές στις Βρυξέλλες με δημοσιογραφικές αποστολές και τα είδα αυτά τα πράγματα, έτσι λοιπόν. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι για να χτυπήσεις τέτοια θέση ανταποκριτής στις Βρυξέλλες, δεν αρκούσε να έχεις, ξέρω εγώ, κάποιο δόντι. Έπρεπε να έχεις χαυλιόδοντα. Έτσι λοιπόν. Π.χ. ας πούμε να είσαι κόρη υπουργού. Βέβαια την περίοδο. Ή γιος υπουργού, έτσι. Βέβαια την περίοδο της κρίσης. Συνήθως βέβαια οι γη των υπουργών γίνονται πολιτικοί. Την περίοδο βέβαια της κρίσης έπεσε κάποια δουλειά. Ειδικά μετά το Γενάρη του 2015. Έτσι. Θυμάστε, οι Μαδούροι κάναν κατάληψη, Βίλα Μαξίμου. Μπύρες, μακριά μαλλιά, σκουλαρίκια στα αυτιά. Έπεσε πολύ δουλειά στις Βρυξέλλες εκείνο το διάστημα και υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το τι θα συνέβαινε. Και κάπως έτσι προέκυψε και το βιβλίο της Βαρβιτσιώτη και της Δενδρινού, Η Τελευταία Μπλόφα, Το Παρασκήνιο της Διαπραγμάτευσης, Το Plan B. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε παραμονές των εκλογών του 2019 και τώρα παραμονές των εκλογών από ό,τι φαίνεται του 2025 γυρίστηκε ντοκιμαντέρ και προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Από αυτή την ιστορία λοιπόν του ντοκιμαντέρ προέκυψε μία φάση, επίμαχη φάση, που θα πρέπει να τη βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Παραμονές της προβολής του πρώτου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ, που είναι στο Χιωστό, κάπως έτσι το λένε, ο Τσίπρας δημοσιοποίησε μια επιστολή, απάντηση αρνητική στην πρόσκληση που του έγινε από τις Βαρβιτσιώτη Δενδρινού να μιλήσει και ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ. Εδώ να σημειώσω τεχνικά μιλώντας ότι δεν του ζητήσανε να μιλήσει για το βιβλίο, στο βιβλίο. Δηλαδή, όταν γράψαν το βιβλίο, που ήταν εν ενεργεία πρωθυπουργός του Τσίπρας, θα μπορούσαν να ζητήσουν και την άποψη του Τσίπρα, τότε δεν τη ζητήσαν. Τώρα όμως τον ζητήσαν να σχολιάσει, να μιλήσει στο ντοκιμαντέρ. Ο Τσίπρας είπε: Όχι, εγώ δεν έρχομαι, ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Και λέει ότι μέσα από το βιβλίο έγινε μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα, του δικού του χαρακτήρα, στη βάση του αφηγήματος ότι η επίλυση του μακεδονικού ζητήματος με την. Του νοματολογικού ζητήματος, με τη συμφωνία των Πρεσπών, έγινε ως αντάλλαγμα για να μην μας μειώσει η Τρόικα τις συντάξεις. Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού απάντησαν πως δεν έχουν γράψει κάποιο τέτοιο πράγμα στο βιβλίο, δεν υπάρχει δηλαδή στο βιβλίο πουθενά μία άμεση σύνδεση, συμφωνία των Πρεσπών, μείωση συντάξεων, και είπαν ότι μάλλον ο Τσίπρας δεν έχει διαβάσει το βιβλίο τους. Εδώ τώρα να πω κάτι, το πάμε και χθες. Η ροή δεν είναι ακριβώς δημοσιογραφία. Δηλαδή, η δημοσίευση της επιστολής του Τσίπρα και από κάτω τι απαντάνε Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, έτσι, μπορεί να το κάνει και κάποιος ο οποίος δεν είναι δημοσιογράφος. Η δημοσιογραφική δουλειά έχει μέσα και τα δικά σου λόγια. Πρέπει να γράψεις και εσύ δηλαδή, έτσι. Δεν βάζω δύο ανακοινώσεις, ας πούμε, στη ροή και τελείωσε το θέμα. Αυτό είναι πολύ ξεκούραστο. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, όταν έχουμε μια επίμαχη φάση, ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει το βίντεο τσεκ. Ας βάλουμε λοιπόν τώρα τη φάση στο βίντεο τσεκ. Πρώτα απ' όλα, στο βιβλίο Η Τελευταία Μπλόφα, στις σελίδες 126 και στις σελίδες 370 και σελίδα 371, στη βάση περιγραφών Ευρωπαίων αξιωματούχων που δεν κατονομάζονται, γίνονται έμεσες αλλά σαφείς αναφορές και σύνδεση της επίλυσης του ονοματολογικού της γειτονικής χώρας με ανταλλάγματα, με χάρες,
με χαλάρωση της τάσης των δανειστών έναντι της τότε ελληνικής κυβέρνησης, τεχνικά μιλώντας. Προφανώς η άμεση αναφορά από την έμεση αναφορά είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά η έμεση αναφορά, όταν έχει μια σαφήνεια, έχει ακριβώς την ίδια βάση με την άμεση. Ποια είναι η διαφορά? Ότι αν έχω στοιχεία για αυτό που γράφω, κάνω άμεση σύνδεση. Κάνω άμεση αναφορά. Αν δεν έχω δεμένα στοιχεία για αυτό που γράφω, τι κάνω? Έμεση αναφορά. Έτσι. Δεν ξέρω αν τα κάνουν αυτά στα πανεπιστήμια, στη δημοσιογραφία. Λοιπόν, είδατε εδώ ιδιωτικό το μαγαζί και τα κάνουν. Άμεση αναφορά και σύνδεση με τις συντάξεις έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε όλη η Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς κάναν και άλλα κόμματα της τότε προοδευτικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ο Κολάμπια λοιπόν κάνει άμεση σύνδεση, πουλήσατε το όνομα για να μην μειωθούν οι συντάξεις, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει στοιχεία για αυτό το θέμα, αλλά βασίστηκε στην έμεση αναφορά που γίνεται στο βιβλίο «Η τελευταία μπλόφα» Βαρβιτσιώτη Δενδρινού. Βαρβιτσιώτη Δενδρινού τότε, το 19, ούτε ποτέ στη συνέχεια, δεν έδειξαν να ενοχλούνται από την άμεση σύνδεση που έκανε ο Κολάμπια. Προσέξτε, αυτό το λέει το βίντεο τσεκ. Δεν το λέω εγώ, δεν τις ξέρω τις συναδέλφεις. Λοιπόν, αλλά ας προχωρήσουμε, ας βάλουμε και άλλες επίμαχες φάσεις στο βίντεο τσεκ. Ποιο ήταν το θέμα? Τι έγινε ακριβώς δηλαδή με τις συντάξεις? Το 2010 έχουμε έναν μνημονιακό νόμο πριν ο Παπανδρέου πάει στο Καστελόριζο. Και είναι το ασφαλιστικό Λοβέρδο του 2010. Οι εργατοσυνδικαλιστικοί συντάκτες μάλιστα το αναφέρουν ακόμα ως ο νόμος του Δούνου του. Εκεί λοιπόν σε αυτό το νόμο βρίσκουμε για πρώτη φορά αυτή την περίφημη προσωπική διαφορά, η οποία ακόμα δεν είχε υπολογιστεί. Σύμφωνα με τον νόμο τότε έπρεπε να υπολογιστεί, να δουν δηλαδή τι είναι αυτό που έχει πληρώσει ασφαλισμένος, τι είναι αυτά που έχουν πληρώσει οι επιχειρήσεις στις οποίες εργαζότανε και πώς μπαίνει μέσα σε αυτό και αυτό η τριμερής χρηματοδότηση, πώς μπαίνει μέσα και το κράτος με βάση τον νόμο της Οικουμενικής του 90. Και να δουν αν υπάρχει διαφορά, να υπολογιστεί δηλαδή. Το 2016, όταν είχαμε τον νόμο Κατρούγκαλου, εκεί μπήκε θέμα από τους δανειστές η προσωπική διαφορά όχι μόνο να υπολογιστεί, αλλά και να κοπεί. Όμως, σε μία βάση. Αν το νέο ταμείο, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, ήταν ελληματικός. Και μάλιστα, αν ήταν ελληματικός από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους. Δεν ξέρω αν μπορείτε να αντιληφθείτε την πίεση. Δηλαδή, αναγκάζουν την κυβέρνηση να κάνει μια τεράστια ασφαλιστική μεταρρύθμιση μέσα σε 12 μήνες και ζητάνε ο νέος φορέας να έχει και πλεόνασμα, να μην είναι ελληματικός. Και αν είναι ελληματικός, να κοπούνε οι συντάξεις. Η μεταρρύθμιση που έγινε εδώ στην Ελλάδα το 2017 στη Γερμανία κράτησε περίπου 7 χρόνια. Έτσι, εδώ έγινε σε 12 μήνες. Λοιπόν, σπάει όμως ο διάολος στο ποδάρι του και ο ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα στις αρχές του 2018 και έτσι δεν κόπηκε η προσωπική διαφορά για τους παλιούς ασφαλισμένους συνταξιούχους. Η συμφωνία των Πρεσπών έγινε αργότερα. Δηλαδή αρχικά Τσίπρα Ζάεφ το 18 και ψηφίστηκε από τη Βουλή με όλα αυτά που είχαν γίνει εκεί, προτάσεις Μομφής που έφυγε ο Καμένος κτλ. Πολύ αργότερα στη Βουλή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία σχέση, δεν υπάρχει καμία χρονική, πώς να το πω, σύμπτωση. Είπαμε, δεν πιστεύουμε και στις συμπτώσεις. Αλλά πάλι, στο τέλος του βιβλίου 370-371 αναφέρεται πάλι η Συμφωνία των Πρεσπών ότι χαλάρωσε, ρε παιδί μου, τη στάση των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα. Έτσι. Πάμε και αυτό να το βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Λοιπόν, τι βλέπουμε στο βίντεο τσεκ? Η συμφωνία έφερε πράγματι διπλωματικό κεφάλαιο στη χώρα και στον Πρωθυπουργό που την υπέγραψε, okay. Αλλά από πουθενά στο βίντεο τσεκ δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια δημοσιονομική χαλάρωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2019 η Βουλή, όχι μόνο η κυβέρνηση, η Βουλή ψήφισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, τότε, δεν ξέρω αν το θυμάστε, παίζανε διάφορα σενάρια.
αν θα είναι επίδομα Πάσχα, δηλαδή αν θα είναι μισή σύνταξη, και το άλλο μισό, ξέρω εγώ, θα είναι επίδομα Χριστουγέννων, και έτσι μισό και μισό θα μας προκύπτει μία σύνταξη. Από το Υπουργείο Εργασίας τότε λέγαν, όχι, η 13η σύνταξη θα είναι μία ολόκληρη σύνταξη για όλους. Και το κόστος, το οποίο είναι υπολογισμένο, θα ήταν ένα δις και κάτι. Χώνεται σε εκείνη τη φάση η Τρόικα, βρισκόμασταν σε μεταμνημονιακή εποπτεία, και κόβει το ποσό. Κουρεύει το ποσό, ότι όχι, δεν μπορείτε να διαθέσετε ένα δις και κάτι, μπορείτε να διαθέσετε γύρω στα 780-760 εκατομμύρια. Οπότε ολόκληρη τη 13η σύνταξη την πήραν μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Οι άλλοι την πήραν κουτσουρωμένοι. Και μπροστά στα ATM βρίζαν την κυβέρνηση, αν θυμάστε τότε. Αν η συμφωνία των Πρεσπών είχε χαλαρώσει τα δημοσιονομικά, έτσι, όλοι θα παίρνανε τη 13η σύνταξη ολόκληρη. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Δεν υπήρχε απολύτως καμία σύνδεση. Τώρα, και επαναλαμβάνω, αυτά που σας λέω τα λέει το βίντεο τσεκ. Αν δεν σας αρέσουν, να βλέπετε Sky. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε...
6: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
7: Που αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Έχεις ιδέα.
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό.
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
13: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
12: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
14: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
18: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
17: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
18: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
17: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
18: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
17: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
18: Τηλέφωνο 2592062472.
17: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες.

0: Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Μα παραμένει ακριβό για τους καταναλωτές. Για λόγους αξιοπρέπειας αποχωρεί από το Πασόκ ο Χάρης Καστανίδης, όπως δήλωσε στο κόκκινο, αφήνοντας αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη για προσβλητικές συμπεριφορές και αποκλεισμό του από κομματικές δραστηριότητες. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη συνεργασιών μετά τις εκλογές για μια πιστική προοδευτική εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σε δεδομένο σκηνή παραμένει η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ εισέρχεται στη δεύτερη ημέρα το σχέδιο ελευθερία του Ντόναλντ Τραμπ για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμού. Νέες προειδοποιήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από το χάρτη σε περίπτωση επίθεσης σε αμερικανικά πλοία. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα συνδέεται με προσπάθειες παράκαμψης των στενών και δεν στόχευε τα Εμμυράτα. Νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 113 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 104 το αμερικανικό αργό. (27) χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ονομέλεια της Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνεται σήμερα σε ειδική συνεδρίαση της Ονομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Πρόεδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλομάνη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα στα υπηρετικά θα πυκνώνουν, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο 25 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 2 και 7, είναι το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο. Κεντρικό θέμα βεβαίως πάντα και μέχρι νεοτέρας που δεν διαφαίνεται από πουθενά, η ολοκληρωτική άρνηση της κυβέρνησης, η πλήρη εμπλοκή σε όλα. Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έτσι είναι τα πράγματα ακριβώς. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει άλλο ένα μπλόκο στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Καταρχάς απορρίπτει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φώτινη Αραμπατζή, ενώ φέρεται να προετοιμάζει και ένα μεγαλοπρεπές όχι στην πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Οι φραγμοί που υψώνει το επιτελικό σύστημα για την διερεύνηση των σκανδάλων βάζουν φυσικά νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η αντιπολίτευση καταγγέλει νέες απόπειρες συγκάλυψης. Είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση πριν λάβει την σχετική απόφαση σε σχέση με την προανακριτική που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τοποθέτησε στη ζυγαριά τις εξής παραμέτρους, Κατερίνα. Mm-hmm. Σε περίπτωση θετικής απόκρυψης, σύμφωνα με τις ερμηνείες, θα βρισκόταν αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες διαρροές κατά τη μυστική ψηφοφορία. Παράλληλα, εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν υπήρχαν αρκετοί πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε μια προανακριτική που θα βρισκόταν στο επίκεντρο της αρνητικής για την κυβέρνηση δημοσιότητας λόγω των καταγγελιών της αντιπολίτευσης περί θαψίματος του σκανδάλου. Είναι γνωστό πώς έχουν λειτουργήσει οι προηγούμενες επιτροπές της Βουλής, που και ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει πει σε μια περίπτωση πως η επιτροπή που αφορούσε στα ΤΕΜΠΗ δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Φωτεινή Αραμπατζή έχει τονίσει μέσω ανάρτησης ότι θέτει τον εαυτό της χωρίς καμία επιφύλαξη στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής. Ο Σπύλιος Λιβανός είχε υιοθετήσει διαφορετικούς τόνους, δηλώνοντας την περασμένη Παρασκευή ότι η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας και υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ήταν εκείνος που ανέδειξε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που ανακύπτει από τον παραπάνω κυβερνητικό χειρισμό είναι πώς θα αντιδράσουν οι βουλευτές των οποίων ήρθε η ασυλία τους.
4: Βέβαια, 13 κιόλας.
5: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς, έπειτα από τη σχετική κατεύθυνση

0: Μαξίμου που ήρθε η ασυλία τους. Και μένει να δούμε αυτό πώς θα καθρεφτιστεί, πώς θα αποτυπωθεί στην επερχόμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η διαφορετική αντιμετώπιση που επιφύλαξε η κυβέρνηση, που επιφυλάσσει η κυβέρνηση στους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, για τους οποίους η κυβέρνηση δεν εντόπισε ενδείξεις, όπως ισχυρίζεται, ενδέχεται να προκαλέσει νέο κύκλο δυσφορίας στους 13, αλλά και ευρύτερα και πέραν των 13.
1: Είναι κατάφορη πια, όχι η αδικία απλώς, είναι ήπιος ο χαρακτηρισμός. Η πρόκληση τουλάχιστον έναντι των 13, έτσι.
0: Βεβαίως, είναι η διαφορετική αντιμετώπιση που δείχνει ένα έλλειμμα συνεκτικής στρατηγικής από τη μεριά του Μαξίμου, ακόμα και στο σκέλος της συγκάλυψης. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί νέους κύκλους δυσαρέσκειας, αυτή τη φορά ξανά στους 13. Συν της άλλης, να πούμε σε σχέση με τις υποκλοπές, ότι από χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να ξεκαθαρίσει τη στάση της κυβέρνησης έναντι του αιτήματος για Εξεταστική Επιτροπή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, και όταν δεν απαντάς με σαφήνεια, καταλαβαίνει ο καθένας τι επίκειται. Η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει αρνητικά και σε αυτό το αίτημα, και όπως έχουμε σημειώσει, Κατερίνα, προσανατολίζεται στο να επικαλεστεί το άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής, το οποίο ορίζει ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Δεδομένης βέβαια της κατηγορίας για κατασκοπία, αλλά και της προειδοποίησης της αντιπολίτευσης ότι στην εξεταστική θα κληθεί ο Ντίλιαν, ο εφιάλτης του κυρίου Μητσοτάκη. Ο Ντίλιαν τον έχει παραλύσει και με τον Νίξον, αν και πολλοί συνομιλητές μας, συνταγματολόγοι και από τον αέρα του κόκκινου, θεωρούν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σοβαρό από το Watergate, ενώ η αντιπολίτευση σκοπεύει ή σκόπευε να καλέσει και τους τότε υπουργούς άμυνας και εξωτερικών, Νίκο Δένδια και Γιώργο Γεραπετρίτη. Άρα λοιπόν είναι το πιθανότερο η Νέα Δημοκρατία να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη διάταξη, αυτό το άρθρο 144, το επαναλαμβάνουμε, θα μας χρειαστεί και στη συνέχεια, από ό,τι φαίνεται, του κανονισμού της Βουλής, κάτι που ουσιαστικά θα οδηγήσει στον ενταφιασμό στο μπάζωμα της εξεταστικής.
1: Για να μην γίνει πριν από εξεταστική, βεβαίως. Ναι, Κώστα.
0: Ναι, πριν από λίγο μας ήρθε, λίγο πριν συνδεθούμε, μας ήρθε μια διαρροή από το Μαξίμου, ότι η πεποίθηση της κυβέρνησης είναι ότι την κοινή γνώμη δεν την απασχολεί τόσο το ζήτημα των υποκλοπών, όσο τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας.
1: Μάλιστα.
0: Επανέρχεται η γνωστή καραμέλα, έτσι, που είναι μια καραμέλα που δείχνει ένα αίσθημα, αν μη τι άλλο, ενοχής σε σχέση με τη νέα συγκάλυψη.
1: Ενοχής και φόβο έναντι του Ντίλιαν. Όλα
0: και
1: γίνονται
0: πάνικου.
1: με γνώμονα τον Ταλ Ντίλιαν. Μη τυχόν και μιλήσει και προχωρήσει σε νέες αποκαλύψεις ο Ντίλιαν. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά όπως γίνονται, όπως μας τα περιγράφεις. Και αυτό νομίζω το επικυρώνει και η διαρροή που σας ήρθε, Κώστα.
0: Ακριβώς. Πάντως θα παίρναμε αποστάσεις από το περιεχόμενο αυτής της διαρροής, γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα θέματα του κράτους δικαίου και των θεσμών πολύ ψηλά αμέσως μετά από τα ζητήματα της ακρίβειας. Επομένως λειτουργούν σορευτικά στο σκέλος της πτωράς και της δυσφορίας της κοινής γνώμης λόγω της οικονομίας και λόγω της ακρίβειας και των χαμηλών μισθών τα ζητήματα της διαφθοράς. Κάτι που αν μη τι άλλο συνιστά μια ισχυρότατη καμπάνα για την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σύν της άλλης, να πούμε πως έχουν πιάσει δουλειά τα επιτελικά στελέχη στο μασάζ των δυσαρεστημένων, των πικραμένων βουλευτών, εν ώψη της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας, ώστε να εκφράσουν όσοι είναι επικραμμένοι ή δυσαρεστημένοι ή νιώθουν ρηγμένοι, χαμηλόφωνα την κριτική τους, Κατερίνα. Στο μασάζ έχει μπει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Χθες είχε ολιγόλεπτο τετ-α-τετ με τον Γιάννη Παπά σε κατάστημα του Κολονακίου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου συνυπογράφει, θυμίζουμε, την επιστολή των 5 που εμπεριέχει αιχμές για το επιτελικό κράτος και το μοντέλο διακυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτό δεν έχει μόνο παραπολιτική διάσταση, αλλά έχει και ουσιώδη διάσταση. Καθόταν με τη σύζυγό του, σε διπλανό τραπέζι βρισκόταν ο κύριος Παπάς με τον Μάκη Βορύδη, ο βουλευτής Παπάς σηκώθηκε για να χαιρετήσει. Δεν φαίνεται όμως να συνέβη το ίδιο με τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Βορύδη, ο οποίος φαίνεται να έχει διαρρήξει τις σχέσεις του με τον Μαξίμου. Ο πόλεμος του Μάκη Βορύδη με τον Γρηγόρη Βάρα, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρωθυπουργικό σύμβολο, βρίσκεται άλλωστε σε πλήρη εξέλιξη και σε δημόσια θέα. Τις προηγούμενες ημέρες ο πρωθυπουργός είχε συναντηθεί και με τον Ανδρέα Κατσανιώτη, που επίσης έχει γράψει την επιστολή. Ο βουλευτής Αχαΐας είχε φροντίσει να αδειάσει τον Μητσοτάκη όταν ο πρωθυπουργός δήλωνε ότι όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε μια οικογένεια. Τι είχε πει ο Κατσανιώτης? Δεν είμαστε μια οικογένεια στη Νέα Δημοκρατία. Οι οικογένειες τις περισσότερες φορές κρύβουν τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Εμείς κάνουμε πολιτική και έχουμε ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Δεν είναι συνηθισμένο ο βουλευτής να αδειάζει τόσο εμφαντικά τον επικεφαλής μιας κυβέρνησης. Και βέβαια στο ραντάρ του Μαξίμου βρίσκεται και το δείπνο των δυσαρεστημένων που διοργανώνει ο Νότης Μηταράκης.
1: Πάλι.
0: Έχει έφεση και προϊστορία και την περσινή χρονιά. Διοργάνωνε διάφορα δείπνα και μετά τις ευρωεκλογές. Το δείπνο το διοργανώνει τώρα στις 13 Μαΐου, δύο μέρες πριν το συνέδριο. Ο κ. Μηταράκης είναι ένας εκ των 13 που ήρθε η ασυλία τους. Έχει λοιπόν καλέσει καμιά 25 αργιά συναδέλφους του σε εστιατόριο, εν πάση περιπτώσει, στο ψυχικό. Θα είναι οι υπογράφοντες την επιστολή που έχει εχμές για το επιτελικό κράτος. Θα είναι ο Στέλιος Πέτσας που έχει εκφράσει την κριτική σε σχέση με τις άρσεις των ασυλίων. Θα είναι ο Βασίλης Γιώργιακας που τσακώθηκε πρόσφατα στη Βουλή με τον Νίκο Ταχιάου. Θα είναι Κόσμος και Κοσμάκης. Το μενού δεν ξέρουμε τι θα έμπαινε.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα. Το μενού νομίζω, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Μπορούμε να το υποψιαστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Μια ωραία ατμόσφαιρα, ηρωνικά εννοείται, ηρωνικό το σχόλιο. Μια ζωφερή ατμόσφαιρα, μια ζωφερή κατάσταση στη δικαιοσύνη. Είναι μαζί μας ο γνωστός ποινικολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κ. Τόντορος Μαντάς. Διότι ο Διοικητικός Σύλλογος. Καλό μας ημέρι, κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά, παιδιά, τι γίνεται με τη γραμμή του κυρίου Μαντά? Έπεσε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος προσφάτως ζήτησε την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα μετά την προκλητική κίνηση Τζαβέλα να βάλει στο αρχείο την υπόθεση, το σκάνδαλο των υποκλοπών, διαφυλάσσοντας όχι μόνο το Μαξίμο αλλά και τον ίδιο τον εαυτό, καθώς είναι υπόλογος για τις υποκλοπές, όπως αποκαλύφθηκε προσφάτως και προκάλεσε άλλο αντιδράσεων από το NGR. Ο κύριος Τζαβέλας παρακολουθούσε, εκτός από το Θανάση Κουκάκη, 11 πολιτικά πρόσωπα, τα οποία βεβαίως πλην Ανδρουλάκη και Σπίρτζη δεν έχουν καταφύγει σε νομικές κινήσεις. Και βεβαίως καμία αντίδραση μετά την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου με το οποίο ζητεί την παρέτηση Τζαβέλα. Ο κύριος Μαντάς, ελπίζω, είναι μαζί μας χωρίς πρόβλημα αυτή τη φορά. Είστε, κύριε Μαντά, καλό μεσημέρι.
2: Κύριε Ακριβοπούλου, καλό μεσημέρι και από μένα. Να είστε πάντα καλά.
1: Εσείς να είστε καλά και να μάχεστε, κύριε Μαντά. Λοιπόν, ζητήσατε παρέτηση, ζητήσατε παρέτηση Τζαβέλα. Και...
2: Κοιτάξτε, κύριε Ακριβοπούλου, να το... Καταρχήν επιβεβαιώσω αυτό που λέτε για την, για την παρέτηση του κύριου Τζαβέλα, αλλά νομίζω ότι αδικούμε τη συνολική παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας απέναντι στο τεράστιο θέμα, στην τεράστια υπόθεση των υποκλοπών, εάν το καταλήγουμε και το περιορίζουμε μόνο στο αίτημα αυτό καθεαυτό. Μου επιτρέπετε να πω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας από την πρώτη στιγμή ανέδειξε στο μέτρο των δυνάμεών του και στο μέτρο της ευθύνης του ως δικονομικός εγγυητής της νομιμότητας και της συνταγματικής τάξης ότι το θέμα των υποκλοπών είναι ένα τεράστιο θέμα με εκτάσεις και προεκτάσεις απεριόριστες, το οποίο δεν προσβάλλει μόνο τα παρακολουθούμενα πολιτικά και όχι μόνο πρόσωπα, αλλά αποτελεί πρωτίστως ένα σημαντικό καθοριστικό θέμα δημοκρατίας. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Θέλω επίσης να κάνω υπόμνηση ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πάντοτε με αποφάσεις του έκανε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ των ετούντων την διερεύνηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποκλοπών. Και τώρα, διαπιστώνοντας την παραπομπή. Γιατί εδώ έχει μεσολαβήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, κυρία Κρυβοπούλου, έχει μεσολαβήσει μια δικαστική απόφαση και μάλιστα καταδικαστική και μάλιστα με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και προέδρου πρωτοδικών. Και έχει επιβάλει, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, ποινές πολυετούς καθήρξεως, έτσι. Και δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε και παρέπεμψε με όλο το υλικό, είμαι επίμονος σε αυτό, έτσι κυρία Κρυβοπούλου, με όλο το υλικό μιας πολύμηνης διερευνητικής εξονυχιστικής ακροαματικής διαδικασίας. Όλο λοιπόν το υλικό, δεν είναι μόνο οι μαρτυρικές καταθέσεις που συγκεντρώθηκε στη διάρκεια αυτής της ποινικής διαδικασίας, στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων από πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος ιδιώτης ή κάποιο τρίτο πρόσωπο ζήτησε από τη δικαιοσύνη την επανεξέταση του θέματος για το όνομα του Θεού.
1: Ναι, ναι.
2: Η ίδια η δικαστική απόφαση. Γιατί μια δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν έχει παρεμπίπτοντα χαρακτήρα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να εκτελείται, κυρία Ακριβοπούλου. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Η παραπομπή της δικαστικής απόφασης και των πρακτικών της δίκης, κατά την ταπεινή μας άποψη, κατά την άποψη του Δικηγορικού Συλλόγου, έχει σε πολύ σημαντικό βαθμό υποχρεωτικό, βάλτε το σε εισαγωγικά τη λέξη, υποχρεωτικό χαρακτήρα ως προς την ανάγκη διερεύνησης υπόθεσης. Και η επόμενη παρατήρηση που θέλω να κάνω και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική είναι, επειδή ακούω κάτι υπερβολές και με συγχωρείτε πάρα πολύ, προσεγγίσεις ότι κατά πλειοψηφία, δεν κατάλαβα γιατί αυτό το λέμε. Στα θεσμικά όργανα έτσι δεν διαμορφώνονται οι δικαστικές αποφάσεις. Μα για το όνομα, αυτό δηλαδή το πράγμα που βγαίνουν διάφοροι και λένε και σε υπουργικό επίπεδο. Άκουγα σήμερα το πρωί υπουργό λέει, ναι λέει, αλλά κατά πλειοψηφία αποφάσισε. Για φέρτε μου δεκαετίες παρακολουθώ εγώ τα δρόμενα του Δικηγορικού Συλλόγου να μου πούνε αν έχουμε ομόφωνες αποφάσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση. Η δεύτερη, έτσι, γιατί κυρία Κρυβοπούλου, δηλαδή όλα έχουν ένα όριο πια, μια άνω τελεία. Είναι απόφαση του θεσμικού μας οργάνου, του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας. Τελειώσαμε. Και πέραν τούτου, να πούμε ότι ακόμη και η μειοψηφία κρατάει και δεν διαφοροποιεί τη στάση της απέναντι στο θέμα των υποκλοπών. Με τον ίδιο τρόπο έντονα επισημαίνει την αναγκαιότητα της περαιτέρω διερεύνησης, διατυπώνει με τρόπο που δεν επιδέχεται καμία παρερμηνία την έκπληξή της από το γεγονός ως η αρχαιοθέτης συγκεκριμένης υπόθεσης, και η μόνη διαφοροποίηση που υπήρξε, για να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία, ήταν κατά το σκέλος της παρέτησης του αιτήματος, για να εγκριβολόγω, για παρέτηση του εισαγγελέως του Άγιου Πάγου. Άρα, στο θέμα που είναι το κορυφαίο, αυτό είναι το κορυφαίο.
1: Ναι, σωστά.
2: Της αναγκαιότητας για τη διερεύνηση μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης από το πλημέλιο δικείο της Αθήνας για ενδεχόμενες ευθύνες πολιτικών προσώπων στην υπόθεση των υποκλοπών. Το αίτημα είναι καθολικό. Είναι καθολικό.
1: Και η απάντηση στο αίτημα είναι συγκάλυψη, κύριε Μαντάκη.
2: Και η απάντηση στο αίτημα είναι, ξέρετε κύριε, μ' ακούτε και να ζητήσω και συγγνώμη από τους ακροατές μας. Γιατί? Με μια φόρτιση ενδεχομένως στη φωνή μου.
1: Δεν πειράζει, όλη η κοινωνία είναι φορτισμένη.
2: Πραγματικά
1: κύριε
2: Κρυβοπούλου, ο νομικός κόσμος και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας μέσα από τα θεσμικά του όργανα εμπρότητος παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις.
1: Βέβαια.
2: Τουλάχιστον να κρατάμε, με συγχωρείτε, θα επαναλάβω μια κοινότυπη έκφραση. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει απλώς να είναι τίμια. Πρέπει να φαίνεται και τίμια.
1: Ναι. Κύριε Μαντά.
2: Δεν θα υπήρχε πρόβλημα να έχει δοθεί παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση. Δεν είναι δυνατόν ο ελεγχόμενος να είναι και ελεγκτής πράξεων ενδεχομένως συμπεριφορών που είναι απέναντι στον νόμο και στο Σύνταγμα.
1: Κύριε Μαντά, να σας ρωτήσω. Έχουμε σύσσωμα την αντιπολίτευση, έχουμε σύσσωμα το νομικό κόσμο από την πρώτη στιγμή να αντιδρά, να αντιτίθεται, να θέτει τα πράγματα στην ουσία τους, και δεν έχουμε καμία αντίδραση από την άλλη πλευρά. Είναι ανέλεγκτος ο εισαγγελέας του Αριουπάγου. Μπορεί κάποιος να του υποβάλει μήνυση?
2: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
2: Ναι, μπορεί.
1: Μάλιστα.
2: Ανέλεγκτος δεν είναι. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς, λέω εγώ.
1: Ναι,
2: ευτυχώς.
1: Ναι.
2: Στην αστική μας δημοκρατία, πρόσωπο, φυσικό ή λειτουργός δημόσιος, με όποια χαρακτηριστικά, εισαγγελικός δικαστής, συνήγορο, δημοσιογράφος,
1: ναι, ναι,
2: ο οποίος να είναι υπερκείμενος του νόμου και της νομοθεσίας, για το όνομα του Θεού. Έτσι.
1: Άρα μπορεί κάποιος να υποβάλει να κάνει μήνυση στον κύριο Τσαβέλη.
2: Βεβαίως, από εκεί και μετά αναφύονται δικονομικά ζητήματα,
1: ναι,
2: δηλαδή ποιος είναι αυτός που έχει το ένομο συμφέρον, ώστε να είναι παραδεκτό το δικόγραφο της μηνύσεως.
1: Τα θύματα των υποκλοπών, θα πω εγώ.
2: Θέματα, ναι, μια πρώτη εξαιρετική σκέψη είναι αυτή. Ναι, πρόσωπα φυσικά που υπήρξαν έτσι υποκείμενα και έχουν τελεστεί σε βάρος τους ποινικά αδικήματα.
1: Ναι.
2: Απ' την άλλη μεριά βεβαίως πρέπει να σας πω, γιατί και αυτό διέλαθε της προσοχής και αδίκησε, μας αδίκησε σαν δικηγορικό σύλλογο στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο λόγο, το ότι όλη η συζήτηση περιεστράφει στο αίτημα της παρέτησης του εισαγγελέως του Αριουπάγου. Πρέπει να πούμε ότι καταλήγουμε σε μία αποστροφή και σε μία θέση ο δικηγορικός σύλλογος, με την οποία σαφέστατα δηλώνουμε ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία, θεσμική πρωτοβουλία, έτσι, σαν δικηγορικό σύλλογος της Αθήνας, να φέρουμε το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα των υποκλοπών και το συγκεκριμένο θέμα της αρχιοθέτησής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και είναι επίσης ένα σημείο στο οποίο υπάρχει καθολική αποδοχή και συναντήθηκαν όλες οι απόψεις από τις επιμέρους έτσι συνδικαλιστικές εκφράσεις του δικηγορικού συλλόγου.
1: Αυτό είναι
2: είναι μια πάρα πολύ πρώτη φορά, τώρα ακούγεται, τώρα στην εκπομπή σας βεβαίως σε λίγη ώρα ξεκινάει, όπως θα έχετε ενημερωθεί, ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του δικηγορικού συλλόγου,
1: ναι,
2: για να,
1: ναι,
2: επικοινωνήσουμε την απόφασή μας.
1: Ναι.
2: Τώρα με συγχωρείτε, ίσως λίγο βιάστηκα και το...
1: Δεν πειράζει, σε λίγο θα βγει, κύριε Μανταλήμωνα.
2: Στην εκπομπή σας, έτσι.
1: Αλλά
2: θέλω
1: πάντως
2: να το σταθμίσουμε, ναι, ως μια επίσης σημαντική πρωτοβουλία του δικηγορικού συλλόγου στην κατεύθυνση του να αποκατασταθεί επιτέλους η νομιμότητα. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ζητάει κανένας υπερβολές. Τι ζητάμε, κύριε Ακριβόπουλου? Τη διερεύνηση. Τη διερεύνηση.
1: Την...
2: Ούτε κανένας κατασκευάζει ενόχους, ούτε κανένας εκδίδει καταδικαστικές αποφάσεις, ούτε τίποτα. Τη διερεύνηση. Δηλαδή, για σκεφτείτε το λίγο. Με αυτή τη μεθόδευση, επί της ουσίας, αρνούνται τη διερεύνηση.
1: Αρνούνται τη δικαιοσύνη την ίδια, κύριε Μαντά.
2: Έχουν κάτι να φοβηθούν.
1: Προφανώς, τον Τίλιαν.
2: Γιατί εγώ, αν δεν είχα τίποτα να φοβηθώ, κυρία Ακριβόπουλου, μόνος μου θα ζητούσα τη διερεύνηση αδικημάτων τα οποία ενδεχομένως καταμαρτύρουν σε βάρος.
1: Έχει καταλάβει ο κόσμος τι φοβούνται και το φροντίζουν και οι ίδιοι να το δείχνουν. Είναι ο φόβος του Ταλ Ντίλιαν, μη τυχόν και προβήσε με περαιτέρω.
2: Την επόμενη μέρα ανοίξει ο κύκλος.
1: Ακριβώς. Σας αφήνω λοιπόν, διότι πρέπει να ξεκινήσετε τις εσείς να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
2: καλή
1: σας
2: συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μας θυμάται το να δίνετε σε εμάς πρώτα την
2: είδηση.
1: Καλή
2: καλά.
1: Συνέχεια, καλή δουλειά, κύριε Μαντά. Θόδωρος Μαντάς, ο ποινικολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, ο οποίος, όπως μας είπε ο κύριος Μαντάς, ανακοινώνει σε λίγο σε συνέντευξη τύπου την προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
6: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός με τους ιώνετες σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Πλήρως από τον ελληνικό λαό ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έφαγαν με χρυσά κουτάλια.
13: Ποιοι έφαγαν λοιπόν, για πείτε μας κυρία Λιακούλια, επειδή τα λέτε και έξω από τα δόντια.
12: Ναι, ποιοι έφαγαν με χρυσά κουτάλια. Έφαγαν με χρυσά κουτάλια. Αυτοί οι οποίοι ήταν στον πυρήνα, αλλά και κάποιοι της προσκολήσεως, πάντοτε ενδυμεί το είδος, και ξεκίναγε μία στημένη, καθετοποιημένη οργάνωση, η οποία εδράζονταν στην κορυφή των υπουργικών γραφείων, με υπουργούς, υφυπουργούς, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, προϊσταμένους κλπ. Έκανε ένα σταθμό τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στελέχη μέσα από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ασμένος συνεργάζονταν με το Υπουργικό Περιβάλλον, έκανε ένα δεύτερο σταθμό σε κάποια από τα ΚΙΔ, για να μην ενοχοποιήσουμε το σύνολο των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, που δεν ήταν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν όλα ίδια, αλλά κάποια από αυτά είχαν μυριστεί αίμα βεβαίως σαν τις ΙΕΝΕΣ και είχαν ορμήξει, και βεβαίως με τους τοπικούς γκρούεζους, τους τοπάρχες, οι οποίοι υποδείκνυαν ποιοι θα έπρεπε να ικανοποιηθούν, που δεν είχαν ποτέ πρόβατα, δεν είχαν ποτέ γη, αλλά έπαιρναν αδρά τις κοινοτικές ενισχύσεις, τις επιδοτήσεις και ούτω καθεξής.
14: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως καταλάβατε, η παρέμβαση της Ευαγγελίας Λιακούλη στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου, εδώ στο κόκκινο, ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, η Ευαγγελία Λιακούλη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία μάλιστα ήταν και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το διερεύνησε βεβαίως εντός εισαγωγικών, ήταν μια εξεταστική παροδία, έτσι, με το Μακάριο Λαζαρίδη σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Το διατάφτα πάντως, κυρίες και κύριοι, από την πρώτη στιγμή, με αποκορύφωμα την κίνηση Τζαβέλα και την απόλυτη σιωπή και της κυβέρνησης απέναντι στην κίνηση Τζαβέλα και την απόλυτη σιωπή και της πολύ έτσι φλίαρης κατά τα λοιπά Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία ασπεύδει κάθε φορά που ασκείται μια κριτική από την αντιπολίτευση σε βάρος των κινήσεων που κάνει όχι η δικαιοσύνη αλλά η δικαστική εξουσία, εκεί είναι καταπέλτης τώρα κουβέντα. Γιατί το διατάφτα είναι ότι είναι ένα σύστημα, αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, εκβιαζόμενο. Το ανέλησε πολύ γλαφυρά προημερών ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, σήμερα είναι βουλευτής της ΝΕΑΡ, αλλά το 2022 ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
15: Λοιπόν, έρχομαι τώρα στον κύριο Χατζηδάκη, τον οποίο τον βλέπω διαρκώς να διαβάζει και να γράφει στο κινητό του. Και ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, κύριε Χατζηδάκη, να σας ρωτήσω? Όταν σας βλέπω να διαβάζετε και να γράφετε στο κινητό σας, αν είστε σίγουρος ότι το βλέπετε μόνος σας. Αυτή είναι η αυθόρμητη ερώτηση που δεν έρχεται μόνο σε μένα. Δεν έρχεται μόνο σε μένα, αλλά είναι στο μυαλό όλων των πολιτών. Ποιος έχει πρόσβαση στο κινητό του κυρίου Χατζηδάκη? Αυτό αναρωτιούνται όλοι. Και αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, ακριβώς επειδή είστε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, δεν είναι θέμα ιδιωτικό, όπως είπατε στην τοποθέτησή σας. Δεν είναι θέμα που αφορά την προσβολή της ιδιωτικής σας σφαίρας. Είναι θέμα θεσμικό. Είναι θέμα δημοκρατίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπατε. Ηρωνευόμενος ότι δήθεν έχουμε ενδιαφέρον για την ιδιωτική σας ζωή. Κανένα απολύτως ενδιαφέρον δεν έχουμε για την ιδιωτική σας ζωή. Έχουμε ενδιαφέρον όμως αν υπάρχουν συμφέροντα τα οποία έχουν πρόσβαση στις συνομιλίες σας, στα μηνύματά σας και αν σας κρατούν όμηρο, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Γι' αυτό ναι, έχουμε ενδιαφέρον. Και έχουν και όλοι οι πολίτες ενδιαφέρον. Χθες σας είπα ότι δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας αυτές τις μέρες. Αλλά δεν περίμενα ειλικρινά ότι η παρουσία σας θα ήταν τόσο θλιβερή. Θλιβερή. Βρίσκεστε στο έσχατο στάδιο της αναξιοπρέπειας, κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης διαβάζατε τα non-paper του Μαξίμου και τι μας είπατε, ότι λέει η αντιπολίτευση διαλέγει αποφάσεις. Ότι έχουμε μια απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καταδικάζει τους τέσσερις και έχουμε, λέει, και μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Καμία απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχουμε για το θέμα των υποκλοπών, κύριε Χατζηδάκη. Έχουμε διάταξη αρχιοθέτησης. Καμία απόφαση δεν έχουμε. Διάταξη αρχιοθέτησης. Η οποία μετά ακριβώς την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου που καταδικάζει τους τέσσερις θα πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Ξανανοίγει η υπόθεση, κύριε Χατζηδάκη. Και πλέον μιλάμε για κακουργήματα. Για κακουργήματα. Και κάτι ακόμα για ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιήσατε. Τι μας λέτε τώρα, δεν βλέπετε τα ποσοστά. Δεν βλέπετε τα ποσοστά, δεν βλέπετε ότι είμαστε πρώτοι. Για ακούστε τώρα. Σας είπε κάτι η κυρία Αναγνωστοπούλου προηγουμένως για το ραγιαδισμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, ο κύριος Καραμαλής, όπου τώρα θα έρθει η ασυλία του για κακούργημα, αυτό θα πει στον εισαγγελέα. Αυτό θα πει στον εισαγγελέα. Ότι δείτε, ήρθα πρώτος στις ΣΕΡΕΣ. Δείτε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις ΣΕΡΕΣ. Αυτή θα είναι η υπερασπιστική σας γραμμή. Περιμένω να δω. Λοιπόν, αφήστε τα ποσοστά.
14: Αυτή η παρέα μας του Δημήτρη Τζανακόπουλου, ο οποίος είναι και νομικός και ξαναθυμίζω ότι τώρα ναι μεν είναι βουλευτής της Νέας Αριστεράς, αλλά την περίοδο του 22 ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις παραμέτρους του θέματος των υποκλοπών. Αυτή η παρέμβαση έγινε προημερών, αλλά νομίζω ότι τώρα επικαιροποιείται όσο όποτε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μηχανισμό παρεμβάσεων, θα το πω εγώ και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Τα τέμπη έχουν πέσει, όπως έχετε παρατηρήσει από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν ξέρω αν είναι συνειδητό ή όχι. Γνώμη μου είναι ότι δεν είναι και τελείως τυχαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει, τι είχαμε τώρα. Ακούστε το πρωτοφανές. Είχαμε μήνυση εναντίον 4 συνηγόρων θυμάτων των τεμπών από την επικεφαλής του πρωτοδικείου της Λάρισας. Ανάμεσα στους 4 είναι και ο κύριος Αντώνης Ξυλουργίδης, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξυλουργίδη.
16: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
14: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για να εξηγήσουμε στον κόσμο τι συνέβη, πώς συνέβη και γιατί συνέβη, κύριε Ξυλουργίδη.
16: Ενημερωθήκαμε και εμείς ότι έχει υποβληθεί αναφορά σε βάρος 4 εκ των συνηγόρων, των οικογενειών των θυμάτων. Ζητήσαμε πληροφορίες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Μας ενημέρωσαν ότι έχει διαβιβαστεί ο φάκελος στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας και θα διαβιβαστεί εκ νέου εκτός του εφετείου της Λάρισας λόγω της ιδιότητας της δικαστού που υπέβαλε την αναφορά σε βάρος μας.
14: Πότε ενημερωθήκατε εσείς δηλαδή?
16: Την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Α, τώρα, την Παρασκευή. Πρόσφατα. Μάλιστα. Ναι. Παραμονή του τριημέρου δηλαδή.
16: Ναι. Κοιτάξτε, τα γεγονότα είναι συγκεκριμένα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εκφύγουμε, αλλά το συμπέρασμα είναι εξίσου δεδομένο. Υπάρχει μια στοχοποίηση δικηγόρων οι οποίοι μιλούν, ανακοινούν ζητήματα, υποβάλλουν αιτήματα και όλα έχουν μια κοινή συνισταμένη. να πάει πίσω μια διαδικασία για την οποία κόπτονταν μέχρι πρότινος ότι πρέπει να προχωρήσει, να εξελιχθεί, να γίνει το δικαστήριο και κατηγορούσαν δημόσια κιόλας πολλά πρόσωπα, τους συγγενείς των θυμάτων, ότι δεν θέλουν την πρόοδο της διαδικασίας. Η αφορμή του γεγονότος αυτού ήταν το αίτημα που είχαμε υποβάλει να πάρουμε στα χέρια μας τα κατασχεμένα βίντεο των δικαστικών πραγματογνωμόνων. Των ανθρώπων δηλαδή που ήρθαν να καταθέσουν στο δικαστήριο για τα βίντεο τη δίκη για την οποία δήλωσε αποχή η Προεδρεύουσα μετά από πολλές συνεδριάσεις. Και αίτημα το οποίο δεν γινόταν δεκτό. Ανέτεια. Δεν αντιληφθήκαμε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά τα βίντεο. Στη συνέχεια μας έδωσαν των δύο ημερών των κατασχέσεων και άφησαν τις τελευταίες ημέρες, όπου δεν τα έχουμε πάρει μέχρι σήμερα. Αυτή ήταν και η αφορμή του αιτήματος που υποβάλαμε στην κυρία Πρόεδρο.
14: Συνιστά, με συγχωρείτε για που σας διακόπτω, να πω για τον κόσμο που δεν τα παρακολουθεί ίσως με την, έτσι, επιμέλεια που τα παρακολουθούμε και εμείς, ότι ακόμη δεν έχουν δοθεί, είναι τα εξαφανισμένα βίντεο, η περιβόητη ή διαβόητη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο, έτσι.
16: Η οποία δεν έχει επαναπροσδιοριστεί.
14: Η οποία δεν έχει επαναπροσδιοριστεί, ακριβώς. Και εσείς λοιπόν πήγατε και ζητήσατε τέσσερις δικηγόροι, είναι ο κύριος Καρύπας, είναι η κυρία Γρατσή, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου και εσείς, κύριε Ξυλουργίδη.
16: Και συγγενείς ήταν μαζί μας.
14: Συγγενείς, ναι, ναι.
16: Το δικαστήριο έχει αποφασίσει να δώσει τα βίντεο αυτά, τα κατασχεμένα των δικαστικών πραγματογνωμών, πλην όμως εκείνη την ημέρα, τώρα δεν ξέρω πόσο συγκυριακό είναι, η Προεδρεύουσα δήλωσε αποχή. Με αποτέλεσμα αυτό να μείνει στα χαρτιά. Εμείς ζητήσαμε την υλοποίηση αυτής της απόφασης, γεγονός που δεν έγινε αποδεκτό. Και μετά ακολούθησε η αναφορά σε βάρος μας. Ξέρετε, αυτό το υλικό δεν υπήρχε στη δικογραφία. Δηλαδή αυτό το υλικό δεν υπάρχει στη δικογραφία του παζόματος.
14: Θα μας πείτε γι' αυτό με λεπτομέρειες, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω η κατηγορία ποια είναι. Δηλαδή, επειδή ζητήσατε τέσσερις συνήγοροι μαζί με τους συγγενείς το υλικό, ποιο είναι το επίδικο της μήνυσης που κατέθηκε εναντίον σας?
16: Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι τώρα. Δεν μας έχει γνωστοποιηθεί και εμείς απορούμε, γιατί σε κάθε περίπτωση αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν μπορεί οι δικηγόροι, οι υπερασπιστές να είναι και ταραξίες. Σίγουρα μεταφέρουμε αιτήματα των εντολέων μας. Αν μη τι άλλο, το δικαίωμα ακροάσεως είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και νομικά κατοχυρωμένο. Δεν είναι δυνατόν να φοβόμαστε να πλησιάζουμε στις πόρτες των δικαστών που έχουν στα χέρια τους την τύχη των συνανθρώπων μας και να υποβάλουμε νομίμως τα αιτήματά μας. Ούτε μπορούμε να έχουμε τη δαμόκλειο σπάθη της απειλής και της στοχοποίησης. Αυτή είναι μια ευθεία στοχοποίηση σε βάρος συγκεκριμένων δικηγόρων, όχι όλων των δικηγόρων, και αυτών που προφανώς ενοχλούν. Δεν πειράζει. Αυτό, ξέρετε, είναι και ενδεικτικό του κλίματος.
14: Βεβαίως, αποκαλύπτει κάθε τόσο τα πάντα. Κάπως πρέπει
16: να προστατεύσουμε και ένα κράτος δικαίου που εμπεριέχει και τους συλλειτουργούς της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
14: Και η άποψη όλης της κοινωνίας είναι αυτή και τον κανόνα της δημοκρατίας, κύριε Ξυλουργίδη. Τώρα τι θα κάνετε από εδώ? Μάλλον όχι, πριν πάμε σε αυτό, να αναπτύξουμε λίγο αυτό που ξεκινήσαμε να ξεκινήσετε να λέτε και σας διέκοψα για να σας κάνω το ερώτημα για την επιχειρηματολογία βάση της οποίας, για το επίδικο βάση της οποίας σας έγινε μήνυση. Λοιπόν, εξαφανισμένα βίντεο. Έτσι.
16: Εξαφανισμένα βίντεο. Ναι. Έχουμε δύο πραγματογνώμονες οι οποίοι κατά την κατάθεσή τους σε αυτό το δικαστήριο των βίντεο είπαν ότι διαθέτουν και άλλα βίντεο τα οποία δεν έχουν δώσει στις ανακριτικές αρχές. Ρωτήσαμε γιατί, με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το κριτήριο για το, με το οποίο επιλέξατε, τι θα δώσετε και τι όχι στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί το ξέρετε εξίσου καλά ότι υπάρχει μια δικογραφία κατά Τριαντόπουλου η οποία αναφέρεται στον μπάζωμα. Εκεί έχουμε βίντεο τα οποία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, κάποια από αυτά τα κατασχεθέντα, τα οποία δεν είχαν δοθεί στις ανακριτικές αρχές και δείχνουν εξορισμού αυτό που λέμε μπάζωμα. Αυτά δεν περιέχονται σε ένα ανακριτική δικογραφία. Και υπάρχουν και άλλα βίντεο τα οποία έχουν κατασχεθεί με το πρόσχημα ότι μπορεί να περιέχονται και προσωπικά δεδομένα των δικαστικών πραγματογνωμόνων, καθώς ήταν στους υπολογιστές τους, δεν μας έχουν δοθεί. Εγώ όμως ρωτώ και ρωτώ δημόσια, το ρώτησα και στη δικαστική αίθουσα, αλλά και στους συνομιλητές μας. Μπορεί ένας δικαστικός πραγματογνώμονας να αποφασίζει ποια βίντεο θα κρατήσει από ένα τέτοιο τραγικό γεγονός και ποια θα δώσει στην ελληνική δικαιοσύνη? Ποιο είναι το κριτήριο, ποιος του δίνει αυτό το δικαίωμα? Ξέρετε, αυτά όλα περιγράφονται και ως ποινικά αδικήματα, αν τα πάρεις ως αυτοτελείς πράξεις και παραλήψεις.
14: Ναι.
16: Αυτά δεν έχουν εξεταστεί από κανέναν.
14: Ναι.
16: Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα και πάμε σε μια κατάσταση αναστολής της διαδικασίας και όταν επαναπροσδιοριστεί βλέπουμε.
14: Ναι. Είναι άλλη μία παράμετρος της συγκάλυψης, άλλη μία πτυχή της συγκάλυψης, του μηχανισμού συγκάλυψης όλο αυτό. Δεν,
16: δεν έπρεπε αυτό να επαναπροσδιοριστεί ως διαδικασία και να συνεχίσουμε. Και υπάρχουν και πολλά ερωτηματικά για το πότε έγινε η διακοπή της δίκης. Πότε δηλώθηκε δηλαδή και με ποιες συνθήκες η αποχή. Υπήρχε διακοπή για υπηρεσιακούς λόγους, έπειτα η πρόεδρος ένιωσε αδιαθεσία, διακόπη δίκη και στην επόμενη συνεδρίαση δηλώθηκε αποχή. Είναι πολλές μικρές συμπτώσεις, οι οποίες δυστυχώς εμάς μας δημιουργούν την εντύπωση ότι δεν κινείται όπως θα έπρεπε θεσμικά η διαδικασία. Κύριε Ακριβοπούλου, είμαι πολύ πολύ προσεκτικός στη διατύπωσή
14: μου. Σας ακούω έως ήπιος θα έλεγα, κύριε Ξυλιοργίδη.
16: Ξέρετε, τι να πούν όμως και αυτοί οι γονείς που εκπροσωπούμε. Κάποιοι άνθρωποι τρώνε στο μεσημέρι, θα φάνε με ένα πιάτο λιγότερο στο σπίτι τους. Εάν εμείς έχουμε την ένταση και αυτή την έλλειψη ψυχραιμίας, τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε και να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας όπως θα έπρεπε. Γιατί έχουμε μπροστά μας τείχο. Και η στοχοποίηση των δικηγόρων δημιουργεί ένα τέτοιο ανάχωμα, ξέρετε.
14: Βέβαια.
16: Δεν είναι
14: σύνδεσμο και...
16: να στοχοποιούνται δικηγόροι.
14: Και για παραδειγματισμό θα προσέθετα εγώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι με αυτή τη σκέψη. Δεν είναι μόνο για σας, είναι και για παραδειγματισμό, για εκφοβισμό δηλαδή συνηγόρων εννοώ.
16: Εγώ δεν έχω δει τέτοια αντανακλαστικά από την ελληνική δικαιοσύνη σε άλλες περιπτώσεις που διερευνώνται πολύ σοβαρές υποθέσεις. Δεν έχω δει άλλες παρεμβάσεις, άλλες ανακοινώσεις από τους συνδικαλιστικούς φορείς της Ένωσης Εισαγγελέων και Δικαστών. Δεν έχω δει, για παράδειγμα, τέτοιες ανακοινώσεις στην υπόθεση Καραϊβάζ, που σε ένα 48ωρο απορρίφθηκε η ανέρεση. Δεν έχω δει τέτοια αντανακλαστικά σε άλλες υποθέσεις. Μου δημιουργεί αληγινή εντύπωση γιατί σε αυτήν τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχουν τέτοια αντανακλαστικά. Είπαμε για αντικειμενικότητα και αμεροληψία. Δεν μπορεί αυτό να είναι ζητούμενο σε μια τέτοια θεσμική διαδικασία.
14: Οπότε πότε θα ξέρετε, για να το κλείσουμε όπως αρχίσαμε, για ποιο πράγμα σας μηνύουν και για να καθορίσετε και τις αντιδράσεις σας? Ή δεν μπορείτε να το προσδιορίσετε ακόμη, κύριε Ξυλουργίδη?
16: Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να έχουμε να απασχολούμαστε με κάτι.
14: Ναι.
16: Έτσι ώστε να μην μπορούμε να εκτελέσουμε όπως πρέπει, προσηκώντας τα καθήκοντά μας. Φυσικά αυτό δεν θα γίνει.
14: Ναι.
16: Διαβιβάστηκε δικογραφία σε εισαγγελία εκτός της εισαγγελίας Λάρισας, γιατί η αναφέρουσα είναι δικαστής, και θα μας καλέσουν για την διαδικασία της προκαταρκτικής.
14: Στη Λάρισα όλα αυτά θα γίνουν? Στη Λάρισα.
16: Εκτός Λάρισας θα γίνει Λάρισας προκαταρκτική.
14: Μάλιστα.
16: Και αν προσδιοριστεί και οδηγηθούμε στο ακροατήριο, εκεί θα κληθούμε να απολογηθούμε. Ευχής έργων είναι να πάμε στο ακροατήριο. Ευχής έργων είναι. Πραγματικά σας το λέω, γιατί θα πρέπει να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη και να δούμε ποιοι είναι οι συνομιλητές μας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα περάσουμε και από αυτή την βάσανο. Δεν πειράζει. Ειλικρινά σας το λέω. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας αυτή τη διαδικασία.
14: Ναι.
16: Και είναι κακό το ότι λασπολογούν δημόσια κάποιοι και είναι παράγοντες της ελληνικής κυβέρνησης, όταν μας δείχνουν με το δάχτυλο και δίνουν κίνητρα και πολιτικά κίνητρα σε ποιους? Στους ανθρώπους που υπερασπίζονται συγγενείς θυμάτων. Δεν θα έπρεπε, νομίζω, και καλό θα είναι να σιωπούν μπροστά σε αυτόν τον πόνο. Δεν είναι όλα για εκμετάλλευση. Δυστυχώς.
14: Όχι, είναι για συγκάλυψη όμως, κυρία Ξυλουργίδη. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να πω
16: εγώ
14: ότι...
16: για το χρόνο και το βήμα.
14: Και εγώ για τις κινήσεις που κάνετε και για τις προσπάθειες που καταβάλλετε με τόσα εμπόδια και παρεμβάσεις. Και να σημειώσω κάτι, ότι αυτό δεν έχει γίνει πολύ γνωστό. Εγώ το είδα χθες μόνο στο Open, δεν σας κρύβω. Δεν το είδα πουθενά άλλου να παίζει ότι μια εισαγγελέας είναι πρωτοδικών.
16: Πρόεδρος πρωτοδικών.
14: Πρόεδρος πρωτοδικών Λάρισας. Η Λάρισα πια είναι σημείο αναφοράς ως προς τις μεθοδεύσεις, να το πούμε και αυτό. Μάλιστα.
16: Γιατί να το δείτε? Υπάρχει λόγος να το δείτε? Εμείς θα τραβήξουμε το δικό μας γοργοστά και θα σηκώσουμε το δικό μας σταυρό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον, αλλά...
14: Όχι, το θέμα είναι σοβαρό για να παίξει. Βεβαίως, ακριβώς.
16: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε.
14: Ναι, το ξέρω, κύριε Ξυλουργίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
16: καλά. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας. Πάντως, κυρίες και κύριοι, Οι αποχωρήσεις από τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης συνεχίζονται και περνάει επίσης το Μουλοχτό. Θυμάμαστε τον κύριο Βαγγελατό, έτσι, εφέτης, αν θυμάμαι καλά τώρα, προμηνών, και τώρα έχουμε αφορμή το σκάνδαλο και την υπόθεση και τις μεθοδεύσεις των Τεμπών, την παρέτηση από τις 2 Απριλίου του κυρίου Φώτη Μουζάκη. Είναι αρεοπαγήτης, Γιάννα Παπαδάκου, από την ακούτε κάθε μέρα πια στις 12 από χθες. Θα μας πει λίγο περισσότερα γι' αυτό, για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται και κυρίως τι δείχνει αυτό, Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και πάλι, λοιπόν. Η αλήθεια είναι πεισματάρα, Κατερίνα.
14: Ναι.
12: Λοιπόν, είχε αποκαλυφθεί από την εφημερίδα Εστία, για να τα λέμε όλα, ότι παρετήθηκε αρχές Απριλίου ο κ. Φώτης Μουζάκης. Και δεν παρετήθηκε απλώς, διαμαρτυρόταν για το χειρισμό της υπόθεσης, της δίκης, για το βιντεοληπτικό υλικό που έχει σχέση με τα Τέμπη. Λοιπόν, και να εξηγηθώ. Ο κύριος Φώτης Μουζάκης είναι πράγματι αεροπαγήτης, όπως ήδη είπες, και είχε αναλάβει ρόλο επιθεωρητή για ένα συμβούλιο, το οποίο έκανε δεκτή την παρέτηση της Προέδρου της δίκης, πρωτόγνωρο και αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, που εξέταζε το θέμα του βεντεοληπτικού υλικού για τα Τέμπη. Θυμάστε μια υπόθεση που είχε καταγγελθεί από δικηγόρους κλπ.
14: Ναι, ναι, και τη συζητήσαμε,
12: λοιπόν,
14: και με τον κύριο
12: Ξυλουργή. Και επειδή έκρινε ότι πραγματικά αυτό ήταν απαράδεκτο, μπορεί να κατεβαίνει πρόεδρος δικαστηρίου από την έδρα. Αυτό είναι συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης, έτσι δεν είναι?
14: Ναι.
12: Λοιπόν, άρνηση απονομής δικαίου. Λοιπόν, επομένως, ο κ. Μουζάκης, ας πούμε, προφανώς διαμαρτυρήθηκε στους ανωτέρους εκεί στον Άριο Πάγο και παρετήθηκε ο άνθρωπος, διότι δεν άντεχε όλη αυτή την ιστορία έτσι όπως εξελισσόταν.
14: Ξαναλέμε,
12: η παρέτηση του δημοσιοποιήθηκε, λοιπόν, από την Εστία.
14: Ξαναλέμε ότι ο κ. Μουζάκης εκτελούσε χρέη επιθεωρητής του συναδέλφου του στη Λάρισα.
12: Στη Λάρισα.
14: Εκεί που γίνονται κύριο... όλες οι μεθοδεύσεις, που είναι το θέατρο των μεθοδεύσεων.
12: Το Συμβούλιο Πλημελιωτικών,
14: ναι,
12: το οποίο έκρινε ότι πρέπει να κάνει δεκτή την αποχώρηση της Προέδρου, την παρέτηση της Προέδρου, με αποτέλεσμα να τυναχτεί η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στον αέρα. Λοιπόν, αρχές Απριλίου υποβάλλει την παρέτησή του.
14: Το ανακοινώνει, λοιπόν, η εφημερίδα Εστία. Έτσι,
12: το δημοσιοποιεί η εφημερίδα Εστία. Το διαψεύει ο Άριος Πάγος.
14: Ο Άριος Πάγος, και μάλιστα με πολύ, ναι, έντονο ύφος. Ότι...
12: Και ο κύριος Φλωρίδης,
14: ναι,
12: μέσα στη Βουλή, επίσης λέει, διαβάστε, λέει, την ανακοίνωση του Άριου Πάγου,
14: ναι,
12: λέει ο κύριος Φλωρίδης, είχε, ναι, πει. Δεν θυμάμαι, σε κάποιον που ομιλητή, ίσως ήταν και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν δεν με απαντάει.
14: Ναι, ο Άριος Πάγος, λοιπόν, μάλιστα είχε μιλήσει για κινούμενα εκτός νομικής πραγματικότητας και χωρίς ίχνος αλήθειας δημοσιεύματα. Αλλά ήρθε το,
12: λοιπόν,
14: ΦΕΚ,
12: είπαμε,
14: και διαψεύδει, ναι, την ίδια την κυβέρνηση.
12: Έτσι. Και γι' αυτό άρχισα έτσι. Επειδή, λοιπόν, η αλήθεια, ναι, είναι πεισματάρα,
14: ναι,
12: εδώ τώρα σήμερα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της, ναι, κυβέρνησης η αποδοχή της παρέτησης του αεροπαγήτη του κυρίου Μουζάκη. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι για άλλη μια φορά ο Άριος Πάγος βρίσκεται εν μέσω κρίσης. Δεν θα πω η δικαιοσύνη, γιατί δεν θέλω,
14: όχι,
12: να λέω.
14: Θα πούμε η δικαστική εξουσία, γι' αυτό και το διαχωρίζουμε,
12: λοιπόν,
14: Γιάννα. Η δικαστική
12: Πάγος,
14: εξουσία.
12: Λοιπόν, ναι, το ανώτατο δικαστήριο, ναι, βρίσκεται, ναι, εν μέσω κρίσης, διότι φαίνεται, Κατερίνα, ότι οι άνθρωποι, κάποιοι, έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συνενέσουν ούτε στις μεθοδεύσεις απονομής της δικαιοσύνης,
14: βέβαια,
12: σε κρίσιμες υποθέσεις. Έτσι,
14: ναι,
12: έτσι φαίνεται. Και ότι θα υπακούνε αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί όταν πρωτόγυναν δικαστές.
14: Μια τέτοια παρέτηση έχουν... εκ των πραγμάτων συνιστά είναι εν είδη καταγγελίας στην πραγματικότητα.
12: Είναι καταγγελία,
14: από
12: είναι
14: μόνη
12: κόλαφος,
14: της η πράξη, ακριβώς.
12: Κόλαφος,
14: ναι.
12: Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει τι ντόμινο θα προκαλέσει,
14: φυσικά,
12: όλη αυτή η ιστορία.
14: Φυσικά. Και έχουμε, έτσι, και το προηγούμενο περιστατικό με την παρέτηση του εφέτη του κ. Ευαγγελάτου. Έτσι.
12: Που καλά, αυτός, περιέγραφε ο άνθρωπος αυτός, ναι, περιέγραφε τραγικά, ναι, πράγματα για τη δικαιοσύνη.
14: Αλλά,
12: ουσιαστικά,
14: ακριβώς,
12: περιέγραφε ένα κλίμα που δεν απονέμεται,
14: είναι,
12: δίκαιο. Και που το δίκαιο
14: θετικό,
12: απονέμεται στους ισχυρούς, στους,
14: ναι, ναι,
12: οικονομικά ωφελημένους από τη ζωή.
14: Είναι θετικό το γεγονός ότι αντιδρούν πάντως κάποιοι ανώτεροι δικαστές, αλλά ειδικά ο κύριος Μουζάκης, που ξαναλέμε για να το επιδόσουμε όλοι, είναι επιθεωρητής των συναδέλφων,
12: ήταν,
14: των δικαστικών.
12: Παρετήθηκε βεβαίως από τη θέση του επιθεωρητή, έτσι να το πούμε και αυτό, και από τη θέση.
14: Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
12: Αλλά αυτό έχει ακόμα,
14: έχει μεγαλύτερη σημασία.
12: Σημασία. Και υπήρξε δημοσιεύτηση.
14: Και όμως κινείται. για να το κλείσουμε.
12: Στην εφημερίδα της κυβέρνησης σήμερα,
14: ναι.
12: Επιβεβαιώνοντας τον συνάδελφο τον Μανώλη τον Κοτάκη,
14: ακριβώς.
12: Και υπογράφηκε το αντίθετο.
14: Και όμως κινείται και κάτι κινείται. Και αυτό είναι παρήγορο και μια μικρή χαραμάδα ελπίδα.
12: Βασικά βγαίνει η αλήθεια.
14: Ακριβώς.
12: Η οποία είπαμε, ναι. Είναι επίμονη.
14: Σε ευχαριστώ, Γιάννα, όπως και εσάς που είστε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί με Λίνα Βαλιμέζη και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Καλό σας απόγευμα, καλή ακρόαση. Γεια σας.
17: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
18: Αχα.
17: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
18: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
0: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα, εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
0: Ο καιρός.
11: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμιδυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
19: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
20: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα. Με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
19: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
21: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
22: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
21: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
23: Γεια σου, Κία.
24: Γεια σου, Πάνο.
23: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
24: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
23: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
24: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
25: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
26: Kia.
2: Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
3: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το e-Pavla Radio,
3: από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
3: Έχεις ιδέα.
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαν, Νταλάρα, ρίζο, το σφάλμα, τσαλιγοπούλου, τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμητική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
6: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
5: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς δράμας,

0: Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Νέο iLift Up από τη Φρέσιτερ. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο iLift Up από τη Φρέσιτερ. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ στο πόστο μας, στη θέση μας, έτσι, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ φανταστικά.
2: Στο ραντεβού μας, βεβαίως,
1: χαίρετε. Τρίτη σήμερα, είναι 5 του μήνα, 5 Μαΐου, έτσι, αισθάνεσαι λίγο διαφορετικά, δηλαδή όσο και να θέλει ο καιρός λίγο να στιχαλάει. Το βλέπεις ότι έρχεται η άνοιξη, ήρθε η άνοιξη.
2: Και σήμερα γιορτάζει και η Ειρήνη.
1: Ποια Ειρήνη?
2: Η Ειρήνη.
1: Σε όλο τον κόσμο, ας πούμε.
2: Η Ειρήνη. Θα σου πω εγώ μια λέξη. Μια λέξη έχει μια δύναμη, έχει ένα όνομα, έχει πολλά πράγματα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη.
1: Ποια είναι η Ειρήνη, ρε παιδί? Ποια
2: είναι? Η ξαδέρφη μου.
1: Έχει ξαδέρφη η Ειρήνη?
2: Ναι. Την ξέρεις κιόλας.
1: Α, να τη χαίρεσαι. Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ. Όλες οι Ειρήνες εκεί έξω, χρόνια πολλά και γλυκά, μακάρι να γιορτάσουμε όλοι και την Ειρήνη τη βασική.
1: Γλυκά, γλυπιά, μπα. Δεν το βλέπω.
2: Εγώ θα το εύχομαι.
1: Εντάξει, καλά κάνεις εσύ. Πες κάτι μένει από ευχές.
2: Αυτό.
1: Επιβαλήκος μας και τραμάδος εδώ, καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα ξεκινάμε με πολλές μουσικές, με διάφορα που διαβάζουμε εδώ. Έτσι, οπλιστείτε με υπομονή και όχι
2: χρειάζεται.
1: Μόνο, χρειάζεται, εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: Σε θέλω δυνατή, να έχεις κουράγιο, υπομονή και δύναμη.
1: Έτσι, θα με χτυπήσεις αλυπητά.
0: Θα σε χτυπήσω αλυπητά.
1: Με αυτό που θα πεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε δισεκατομμυριούχους για την Ευρώπη για το 2026 από τις λίστες Forbes, έτσι που δημοσιεύτηκαν. Προφανώς και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Μπορώ να αρνηθώ και να αποχωρήσω ησύχως.
0: Ησύχως. Να πας προς νερού σου, δεν ξέρω κι εγώ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πρώτη Γερμανία σε δισεκατομμυρούχους, αριθμός δισεκατομμυρούχων λέμε τώρα. Έτσι, η Γερμανία προφανώς, η Γαλλία αμέσως μετά, η Βρετανία αμέσως μετά. Δηλαδή η Γαλλία είναι πρώτη, πιο δυνατή, και η Βρετανία είναι τρίτη. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η Ιταλία μετά. Έτσι. Και το παράδοξο είναι ότι εμείς που είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, είμαστε κάπου εκεί κοντά. Σαν Ελλάδα δηλαδή. Έτσι. Η δικαιολογία είναι η ναυτιλία, που μόνο η πρώτη 10 λέει είναι 12,5 δισεκατομμύρια σε δύναμη οικονομική. Έτσι. Ενώ εμφανίζονται
1: εδώ,
0: και νέα πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα. Έχουμε καινούργια ονόματα, καινούργια πρόσωπα δισεκατομμυριούχων στην Ελλάδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω ονόματα των καινούριων. Έτσι, η Μαρία Αγγελικούση είναι νούμερο ένα στην ναυτιλία, τέλος. Είναι ψηλά. Έχουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη, καινούριο όνομα, που μπήκε στους 10 πιο ισχυρούς. Αγγελικούση, αλλά όχι Μαρία. Γι' αυτό κάναμε την... Έτσι, ο Μητυλινέος. Και ο Διαμαντίδης. Δεν τον ξέρω. Ούτε κι αυτός με ξέρει, είμαστε πάτσι. Εντάξει, είμαστε καλά. Προφανώς αυτά που δεν παίρνουμε εμείς, αυτά που δεν παίρνουμε εμείς σαν υπάλληλοι, παιδί μου, τέλος πάντων, έτσι παίρνουν στις τσέπες των ολίγων. Και γίνονται πιο πλούσιοι. Και σου λέει ότι η Ελλάδα είναι πολύ ισχυρός παίχτης. Να ξέρεις. Έχουμε πάνω από 20, 21, 22, 23 δισεκατομμυριούχους σαν Ελλάδα πλέον.
1: Δεν μπορώ άλλο.
0: Αυτά.
1: Άσε με.
0: Εγώ φταίω που δεν γεννήθηκε σε κόρη εφοπλιστού να σου μείνουν τα πλοία. Εγώ φταίω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε σαν σήμερα
1: βεβαίως,
0: μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας. Να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Εκεί μας βρείτε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Όλες αυτές τις προηγούμενες μέρες επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα μη φύγει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
0: Νέο I Lift Up από τη Φρέσιτερ. Καινοτόμο Hydrogel ματιών που προσφέρει στοχευμένη δράση ανόρθωσης βλεφάρων με ισχυρή συνέργεια ενεργού πεπτιδίου και φυτικών εκχυλισμάτων. Ανορθώνει, συσφίγγει, αυξάνει τη γωνία του βλέμματος, μειώνει τις ρητίδες, επαναφέρει ολικά τη νεανικότητα στα μάτια. Νέο Eye Lift Up από τη Φρέσιτερ. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
4: Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε, 5 Μαΐου κυρίες και κύριοι. Περνάει ο χρόνος και δεν το καταλαβαίνεις.
2: Και μετά απλά γίνεσαι κρατσανιστός.
1: Δεν ξέρω,
2: πάντως
1: νομίζω σιγά σιγά νομίζω ότι συζητάμε για διακοπές καλοκαίριου έτσι. Αν θέλεις και φτηνότερες τιμές να πετύχεις και δεν ξέρω
2: και εγώ. Μωρέ φτηνότερες τιμές. Φτηνότερες,
1: φτηνότερες.
2: Θες να πας ένα νησί στην Ελλάδα και που σου στοιχίζει
1: εσύ.
2: Ο κούκος Αϊδόνη.
1: Θέλεις και νησί εσύ. Δεν θέλεις να πας διακοπές, εσύ θέλεις και νησί. Τι να πω.
2: Είμαι υπερβολικιά.
1: Είσαι. Λοιπόν, σαν σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου το 553 αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη, η 5η Οικουμενική Σύνοδος με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Το 1789 συνέρχεται στις Βερσαλίες το Συμβούλιο των Γενικών Τάξεων που οδηγεί στη Γαλλική Επανάσταση. 1916 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας γνωστοποιεί ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες. 1995 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχωρεί στο 9,9% και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 22 χρόνια που γίνεται μονοψήφιος. 2002 ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 89-83 την Κίντερ Μπολόνια και είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 2010 οι Έλληνες είχαν βγει στους δρόμους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας τα νέα οικονομικά μέτρα. 150.000 πολίτες είχαν διαδηλώσει στην Αθήνα, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένα επεισόδια. Κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από ασφυξία τρεις υπάλληλοι, εκ των οποίων μία έγκυος γυναίκα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 5 Μαΐου.

0: πώς θα σου φαινότανε να δουλεύεις 2 φορές το χρόνο και να παίρνεις 40.000 ευρώ.
1: Ωραίο θα μου φαινόταν.
0: 2 μέρες, ας πούμε, το χρόνο.
1: 2 μέρες το χρόνο, ναι.
0: 40.000 ευρώ.
1: 2 μέρες μόνο. Πόσο δουλεύεις, 2 μέρες μόνο.
0: Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Kevin Smith, ο οποίος πρέπει να αλλάζει 2 φορές το χρόνο μία λάμπα. Βέβαια δεν είναι μία οποιαδήποτε λάμπα. Έτσι. Η λάμπα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Είναι μια εργασία που ενέχει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δεν μπορώ πραγματικά.
0: Γι' αυτό και η τιμή είναι τόσο, η αμοιβή είναι τόσο υψηλή. Η λάμπα συνήθως αλλάζεται κάθε 6 μήνες. Αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει να ξανανεύει να αλλάξει πάλι τη λάμπα. Είναι άλλα 20 χιλιάρικα.
1: Παιδί μου, εγώ κοιτάω τον διάλογο που γίνεται με μια καινούργια σχέση που πάει να γίνει με αυτόν. Λέει, τι δουλειά κάνεις, αλλάζω μια λάμπα. Τι εννοείς? Αλλάζω μια λάμπα.
0: Μια λαμπίτσα, μωρέ, ανεβαίνω εκεί πέρα ένα 1 χιλιόμετρο πάνω στον ουρανό.
1: Δεν έχει καμία σχέση αυτό, αλλάζω λάμπα, είναι δουλειά. Έχεις δουλειά σήμερα, μόνο σήμερα. Τις άλλες μέρες κάθομαι.
0: Α, παρότι λέει είναι μια συνεχιστή δουλειά, ο Σμιτ την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα και πολλές φορές σταματάει για να θαυμάσει τη θέα, να στείλει φωτογραφίες στη σύζυγό του.
1: Να δείχνει πως πέφτει, ξέρω κι εγώ, πως ήταν τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής του.
0: Αυτές οι λάμπες δεν χρησιμοποιούνται μόνο για επικοινωνίες, αλλά και για την εναέρια κυκλοφορία, για να αποφεύγονται τα ατυχήματα.
1: Ρε ναι, το ζήτημα είναι ότι παίρνει 40 χιλιάρικα και δεν δουλεύει.
0: Δουλεύει. Ανεβαίνει εκεί ψηλά και αλλάζει μια λάμπα.
1: Αλλάζει λάμπα μια φορά το εξάμηνο, μια χαρά. Δεν μπορείς να το ζήσεις, να το νιώσεις αυτό.
0: Και αν είναι ελαττωματική η λάμπα, μπορεί να χρειαστεί να ξανανεύει. Οπότε πάμε στα 60 χιλιάρικα.
1: Αρχίζει τα οικονομικά τώρα. Η Εύη, ξέρεις αυτά τα του Παρθένου.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να ανέβω 450 μέτρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μπορώ να βάλω έναν να δημιουργεί ζημιές, να του δίνω και 500 και να το πηγαίνω να το φτιάχνω, να βγάζω 20.
0: Πώς θα κάνει τη ζημιά, μωρέ, από εδώ στα 450 μέτρα?
1: Με τέτοιο, με σφεντόνα.
0: Σφεντόνα δεν φτάνει.
1: Με όπλο.
0: Θα το βρούνε.
1: Τι αν το βρούνε, μέχρι να το βρούνε.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ, έτσι, με σχέδια και με όνειρα, θα έλεγα, για το μέλλον.
1: Ναι,
0: το προσεχές τουλάχιστον.
1: Σκεφτόμαστε αν μπορούμε να ανέβουμε 450 μέτρα για να αλλάζουμε λάμπες.
0: Εντάξει, αυτό είναι δουλειά τώρα. Εμείς μιλάμε για όνειρα και σχέδια τώρα, όχι
1: είναι
0: για τέτοια πράγματα.
1: Είναι μια ονειρική δουλειά.
0: Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας να το θυμίσουμε μια ακόμα φορά, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε TikTok, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται, Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμητική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Γεια σου Κία.
9: Γεια σου Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6-9.

0: Σε εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Καλωσορίσατε. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης. Έχω βρει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου αυτή τη στιγμή.
2: Μεγαλύτερο σε έκταση.
1: Μεγαλύτερο σε δωμάτια. Τα δωμάτια μετράνε.
2: Τις κλίνες, μάλιστα.
1: Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου?
2: Τις κλίνες ή τα
1: δωμάτια? Τα δωμάτια.
2: Τα δωμάτια, μάλιστα. Πόσα δωμάτια μπορεί να έχει το μεγαλύτερο ξενοδοχείο? 900.
1: Καλά το πήγες. 7.351.
2: Ούψ. Καλά, σε τι έκταση εκτείνεται?
1: 7.351 δωμάτια.
2: Ναι.
1: Έτσι. Το 90% συνήθως είναι καλυμμένο σε πληρότητα.
2: Πού βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο?
1: Στην Κουάλα Λουμπούρ.
2: Μάλιστα.
1: Στη Μαλαισία. Όπου τι ακριβώς συμβαίνει, ρε παιδιά, εκεί? Και γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός? Είναι μια συγκεκριμένη περιοχή η οποία έχει πολλά διάφορα πολυκαταστήματα εκεί στη Μαλαισία και όλα αυτά. Αυτά στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται. Έχει και καζίνο. Οπότε όλοι πάνε εκεί και τρέχουν και γεμίζει. Καταλαβες, αυτό είναι. Δώσε
2: και
1: άλλο.
2: Γίνεται ο κακός χαμός.
1: Έτσι.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι η πόλη ολόκληρη.
1: 7.351 δωμάτια, τα οποία εξυπηρετούν, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βαλάντια. Έχει απλά δωμάτια, ξέρω και εγώ, τα μετράει.
2: Σου λέω πολύ ολόκληρη.
1: 2.500 απλά δωμάτια, ενισχυμένα 3.000, ξέρω και εγώ. Ξέρεις, μεγάλα δωμάτια, πώς λέγονται, σουίτες, ξέρω εγώ, τόσο είναι.
2: Ιδιωτική πισίνα.
1: Είναι σε εκατοντάδες και χιλιάδες τα νούμερα. Καταλαβαίνετε. Αλλά το κτίριο, επειδή το είδα στη φωτογραφία, δεν μου λέει κάτι. Μόνο για δουλειά θα πήγαινε εκεί. Οι περισσότεροι πάνε για τουρισμό, οι λιγότεροι πάνε για δουλειά. Λένε για δουλειά, ξέρεις.
2: Ξέρεις.
1: Έχω εγώ με τον υπουργό μια συνάντηση το βράδυ, σε 11 η ώρα. Καταλαβαίνεις.
2: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα για μια Αμερικανίδα, είναι αυτή η τίτλη που σου τραβάνε την προσοχή. Έστησε επιχείρηση 1.000.000 ευρώ και κατέληξε να βγάζει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Στις ΗΠΑ.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά.
0: Το θέμα είναι τι επιχείρηση είναι αυτή, έτσι. Η συγκεκριμένη γυναίκα είναι από το Ντένβερ, τον ΗΠΑ. Ξόδεψε 580 ευρώ για μία βιντεοκάμερα που βρήκε στο Amazon και άλλα 250 για να δημιουργήσει μία ιστοσελίδα. Και κατάφερε να πολλαπλασιάσει επί 36 την αρχική της επένδυση σε πωλήσεις. Τώρα τι κάνει? Έχει μία υπηρεσία που νοικιάζει βιντεοκάμερες σε ζευγάρια ώστε να καταγράφουν τους γάμους τους και παράλληλα επιμελείται το υλικό δημιουργώντας εξατομικευμένα βίντεο. Στην ουσία δηλαδή, σου νοικιάζει την κάμερα, σου δίνει οδηγίες, τη στείνεις εσύ βιντεοσκοπή στο γάμο, στέλνεις το υλικό και σου το κάνει βίντεο.
1: Mm-hmm. Μια χαρά. Τι, να σηκώνονται τώρα όπως κάνουν οι φωτογράφοι και πάνε εκεί και ταλαιπωρούνται? Άλλη μουνό.
0: Όχι.
1: Τη ξενυχτάνε κιόλας.
0: Η ιδέα λέει ξεκίνησε από το δικό της γάμο, γιατί έδωσε ένα σκασμό λεφτά και δεν έμεινε ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα.
1: Συν ότι μπορεί ταυτόχρονα να τραβάει 2 γάμους, 3 γάμους. Σε διαφορετικά μέρη. Είναι η τεχνολογία τώρα που βοηθάει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι. Παλιά αυτά δεν γινόντουσαν. Μ' αρέσουν αυτές οι ιδέες.
0: Η επιχείρηση έχει ξεπεράσει τα 1,45 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις.
1: Ναι, είναι και φτηνά, μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα ένα ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μαζί. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω social media, γράφοντας σε επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς και Δραμάδος, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Θα πάμε πουθενά αυτό το καλοκαίρι, θα κάνουμε
1: σταμάτα.
0: Τίποτα. Τι θα γίνει?
1: Εγώ θέλω.
0: Φέρτο.
1: Φοβάμαι.
0: Έχουμε και
1: Eurovision.
0: Έχουν και Eurovision. Είναι και αυτό. Ο Μάιος έχει και Eurovision, κυρίες και κύριοι.
1: Μα με έπιασες από τα μούτρα.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με πόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Στην Κουτσουκιάβης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Yeah, yeah.
1: Το νέο
7: Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Καβάλα News
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τελευταίο 20 λεπτό τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Βεβαίως, 5 του μήνα σήμερα, 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Έτσι, το καλύτερο κομμάτι της Άνοιξης είναι τώρα, να πούμε. Να το πούμε αυτό.
2: Και όχι επειδή είναι έτσι, ο μήνας των γενεθλίων μας γενικότερα.
1: Όχι, είναι ο ωραιότερος μήνας της Άνοιξης, γιατί τα λουλούδια, πεταλουδίτσες.
2: Ο Μελισσούλος και η Μελισσούλα και τα
1: αυτό.
2: Διάφορα.
1: Βέβαια, τι. Έχουμε εδώ, έτσι, διάφορα πράγματα, να σας πούμε. Να σας δώσουμε, έτσι, κάποια tips για το τι μπορεί να συμβεί αν ο άλλος είναι πολύ ζηλιάρης.
2: Αθεράπευτα.
1: Λοιπόν, αυτό που σας μεταφέρω τώρα μου θυμίζει πολλά. Λοιπόν, γυναίκα, έτσι, που θεωρούσε τον άντρα της άπιστο και ο άντρας ήταν νταλικέρης.
2: Ναι.
1: Έτσι, τι έκανε. Για να τον πιάσει στα πράσα, αυτό για να τον πιάσει στα πράσα. Έτσι είναι αστείο. Μου τελικά δεν τον έπιασε στα πράσα. Κρεμάστηκε από το φορτηγό, από την ταλίκα κρεμάστηκε αυτή, έφυγε η ταλίκα, αυτή από πίσω κρεμασμένη στην ταλίκα.
2: Okay.
1: Έτσι. Υπάρχουν και πιο τρελοί άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω τώρα περισσότερο. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τη μαρτύρησαν οι περαστικοί, γιατί την έβλεπαν οι οδηγοί υπόλοιποι κρεμασμένοι από την ταλίκα και άρχισαν να καλούν την αστυνομία. Και καλέσαν πολύ την αστυνομία, δεν κάλεσαν κανένα δυο. Έτσι. Οπότε σταμάτησαν την ταλίκα πιο πριν και εκτέθηκε η γυναίκα. Θεωρείται, επειδή την εξέτασαν λίγο, παθολογική ζήλια λέγεται αυτό που έχει. Έτσι. Λοιπόν, τρέλει, όταν κάνετε τέτοια, είναι παθολογική ζήλια. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Ούτε να τη στείνεις,
1: ούτε να τη στείνεις κάτω από πολυκατοικίες, ούτε να κάνεις το detective, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι. Αν έχει όλος κάτι, είναι πανεύκολο να φάνει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τον κυνηγάς και να κρύβεσαι πίσω από θάμνους. Ούτε να σκαρφαλώνεις ενταλίκες. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Έτσι δεν είναι?
2: Να πω κι εγώ.

0: Δεν ξέρω αν έμαθες ένα σκηνικό που έγινε προημερών στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.
1: Όχι. Τι έγινε, για λέγε.
0: Ο οδηγός μπήκε στο λάθος ρεύμα κυκλοφορίας και οδηγούσε ανάποδα για περίπου 1,5 χιλιόμετρο.
1: Α, ναι. Ναι και.
0: Τι ναι και. Για 1,5 χιλιόμετρο ένα αμάξι να έχει μπει σε σύρεκα και να οδηγάει ανάποδα.
1: Καλά, έχει γίνει στην Εθνική Οδό τώρα αυτό. Έχει γίνει πολλές φορές, δεν έχει γίνει μία και δύο. Τι λες τώρα.
0: Ναι, ρε Κοσμά, αλλά αυτό, δηλαδή, δεν σου κόβει, δεν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Τώρα, το πας με τη λογική. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Ούτε στο προηγούμενο, ούτε σε αυτό υπάρχει λογική. Τι το πας με τη λογική.
0: Μπαίνεις να μην την ανάποδη και να πηγαίνεις.
1: Τόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας και δεν έχουν λογική. Δεν τα είδες.
0: Ναι.
1: Δεν τα είδες που αποζημίωσαν δύο γονείς που χάσαν τα παιδιά τους στο τρένο 400 χιλιάρικα το κάθε παιδί και μετά στη δίκη που γίνεται στη Λάρισα πήγε το δημόσιο εναντίον των αλλωνών. Δεν ξέρω τι να σου πω. Το έχει δει η ψυχίατρος στο κράτος. Τώρα τελευταία δεν ξέρω.
0: Ούτε εμάς νομίζω μας έχει δει.
1: Έχει δει πολική διαταραχή το κράτος.
0: Και εμείς μαζί. Δεν ξέρω ότι κάτι έχουμε και δεν λειτουργούμε. Δεν λειτουργούμε, δεν εξηγείται.
1: Όχι ρε παιδί μου, δεν έχει λογική να πηγαίνεις σε δύο γονείς να τους αποζημιώνεις και μετά να πηγαίνεις στην Λάρισα και να... λες ότι είμαι εναντίον τους. Δεν γίνεται αυτό.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι, με... Έχει πάρα πολύ γύρι, θα έλεγα.
1: Έχει. Εμένα με έχει πιάσει αλλεργία, παιδιά.
0: Κι άλλους ξέρω. Να ξέρεις.
1: Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο.
0: Αύριο, Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πιστή στο ραντεβού μας, εδώ, κοντά σας.
0: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά σε 22 ώρες και πάλι εδώ, ραντεβού.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμητική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν. Με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
14: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
13: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά. Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών.

0: blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς.
2: Άσε, μην το συζητάς, αφού έφυγε η Δευτέρα, τυχεροί είμαστε.
1: Γιατί καλέ, μια χαρά είναι η Δευτέρα.
2: Μου έχεις πει να μην γκρινιάζονται, μου έχεις πει τι ρωτάς.
1: Έτσι. Mm. Την Τετάρτη είναι που βάζουμε τους
2: στόχους. Άντε πάει.
1: Αύριο λοιπόν. Προς το παρόν είμαστε εδώ για δύο ώρες ακόμα, φίλες και φίλοι. Ελπίζουμε και θέλουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
2: Και μια μαζί μας ο Κώστας Γιωργακόπουλος και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Πιστεύω.
2: Γιατί χθες δηλαδή δεν είχαμε.
1: Εντάξει. Mm. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Συμβαίνουν και εις Παρισίους.
1: Συμβαίνουνε, λέει.
0: Τώρα μεταξύ μας συμβαίνει και στην τέλος πάντων περιοχή της Ινδίας και λοιπά. Γιατί και εκεί, όπως και κάπου αλλού που ξέρω,
1: ναι,
0: έχουν προβλήματα συνοριακά, ρε φίλε.
1: Τι είπες, υπάρχουν τέτοιες χώρες που έχουν προβλήματα στα σύνορα?
0: Λοιπόν, μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές. Και γιατί αυτό? Οι σχέσεις, λέει, μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά την επανάσταση του 2024 στο Μπαγκλαντές,
1: ναι,
0: η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης Σέιχ Χασίνα και τη φυγή της στην Ινδία, η οποία ήταν φιλοϊνδική
1: η πολιτική της.
0: Έκτοτε, λέει, η νέα κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι έχει ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα, κατασκευάζοντας φράχτες εκατοντάδων χιλιόμετρων.
1: Ότι τώρα πιστεύει τον Μπαγκλαντές ότι θα φύγουν οι Ινδοί και θα πάνε δίπλα.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η Ινδία, λέει, μη φεύγουν οι Μπαγκλαντές.
1: Και πηγαίνουν.
0: Έτσι, μπράβο. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λοιπόν, η Ινδία, λέει, εξετάζει ένα ασυνήθιστο και αμφιλεγόμενο μέτρο για την ανάσκεση της παράνομης μετανάστευσης. Γιατί είναι χιλιόμετρα η συνοριακή γραμμή,
1: ναι,
0: όπου έχουν χτιστεί τα διάφορα, τέλος πάντων, τείχη, αλλά είναι και περιοχές οι οποίες λόγω των ποταμιών
1: δεν
0: έχουν καθυζήσεις,
1: ναι,
0: και το ένα και το άλλο, και εκεί δεν μπορείς να στήσεις φράχτες.
1: Τι θα στήσουν εκεί, σκιάχτρα?
0: Λοιπόν, όχι. Α. Εκεί σκεφτήκαν, λέει, να ρίξουν κροκόδιλους.
1: Α,
0: και φίδια.
1: Τέλεια, τέλεια. Τα οποία θα μένουν εκεί στη γραμμή. Δεν φαντάζομαι ότι θα πηγαίνουν μπρος πίσω.
0: Λοιπόν, έτσι όσο λένε, μην μπορεί να περνάει ο κόσμος.
1: Απαπα, τους βλέπω να τους τρώνε σουβλάκι, έτσι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου είπα, συμβαίνει και αλλού αυτό, ε.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε.

0: Τι? Στην TV.
1: Έχουμε ηθοποιούς οι οποίοι έχουν κάνει
2: του κινηματογράφου, οι οποίοι τώρα όχι έχουν κάνει παλιά.
1: Ναι.
2: Παίζουν στη τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου πω για δύο σημαντικούς ηθοποιούς, οι οποίοι και τον δύο το σύριαλ είναι στην Apple TV,
1: ναι.
2: Plus, τον Τζον Χαμ και τον Τζέισον Μωμόα. Ο Τζον Χαμ παίζει σε μια σειρά που λέγεται Your Friends and Neighbors και έχει πολύ μεγάλη πλάκα, διότι είναι ένας απατεώνας που δεν ξέρει τι να κάνει και ληστεύει γύρω-γύρω τους γείτονες. Ο Τζέισον Μωμόα πάλι έγραψε πρωταγωνιστή και είναι παραγωγός στο Chief of War, που είναι μια σειρά για τους ηθαγενείς της Χαβάη, αλλά από την πλευρά των ηθαγενών, τι έχει γίνει ιστορικά. Τον γκέι, όσο να είναι.
1: Ναι. Για πες.
2: Α, γιατί τον γκέι.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι οπαδός όλων των ομάδων ηθαγενών του κόσμου που έχουν καταπιεστεί.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί ανήκει και αυτό σε μια τέτοια από την Αυστραλία.
1: Είδες. Κάνουνε πράγματα.
2: Κάνουνε.
1: Όμως, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω. Μέχρι να πάμε στον κινηματογράφο, κάτσε να δούμε λίγο. Και είναι και οι δύο ωραίοι, ρε παιδί μου, γι' αυτό στο λέω. Όχι, δεν είσαι εσύ. Όχι, δεν είσαι εσύ.
1: Γι' αυτό μας το λέει, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν σου το καταλογίζουμε.
2: Μπράβο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
4: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Μάρκα. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ναι, αν έχεις ένα και καλό.
1: Καλά, εμείς δεν έχουμε ένα και καλό, έχουμε το. Δεν είναι ένα, είναι το.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για τη μόνη πόλη στον κόσμο που έχει 4 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς μαζεμένα στην ίδια πόλη σύμφωνα με την UNESCO.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στην Ισπανία, είναι η Κόρδοβα. Mm-hmm. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι και τι είδους είναι αυτά τα μνημεία. Γιατί το ένα δεν είναι καν μνημείο, είναι μια παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μεθκίτα. Η Μεθκίτα είναι το 1984 έγινε μνημείο. Είναι ένα τεράστιο κτίσμα το οποίο όταν κατασκευάστηκε ήταν κατά τη μικρότερο από τη Μέκα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι για να σου δώσω να καταλάβεις το μέγεθος.
0: Ωραία.
1: Πάμε στο ιστορικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
1: Όπου η αρχιτεκτονική του που έχει παραμείνει, οι δρόμοι, οι γειτονιές κτλ. Δείχνουν ότι έχουν περάσει χριστιανοί, μουσουλμάνοι, βυσιγότοι, Ρωμαίοι, όλοι.
0: Ναι, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε. Στο ενδιαφέρον ότι αυτό που θα σου πω που έγινε μνημείο το 2012 δεν είναι κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι γύρω στις 15 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Όλοι οι Κορδοβιανοί ανοίγουν τις αυλές τους.
0: Μάλιστα.
1: Τις οποίες τις έχουν πολύ περιποιημένες με λουλούδια και μπαίνεις, βγαίνεις. Περπατάς, ας πούμε, στον δρόμο, μπαίνεις σε μια αυλή, σου αρέσει, τη μυρίζεις, τη φωτογραφίζεις, πας πιο πέρα.
0: Okay.
1: Και αυτό λέγεται το Φεστιβάλ των Αυλών.
0: Μάλιστα.
1: Όχι που παίζουμε τους αυλούς, τις αυλές.
0: Okay. The Yards.
1: The Yards.
0: Έτσι.
1: Και πάμε και στο Μεντίνα Ζαχάρα, όπου είναι μια εντυπωσιακή πόλη-παλάτι, περίπου 9 χιλιόμετρα έξω από την Κόρδοβα.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτίστηκε, μιλάμε τώρα, το 936 μετά Χριστό.
0: Μάλιστα.
1: Και διατηρείται εξαιρετικά και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Εγώ το έχω δει από πάνω, δεν έχω μπει, δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι εξαιρετικό.
0: Ναι.
1: Κάτι σε βλέπω, με περιμένεις να τελειώσω για να πεις κάτι.
0: Χαρά είναι όλα αυτά.
1: Ακρόπολη δεν είναι, φίλε.
0: Ούτε
1: αν θες
0: πλάκα
1: να πεις αυτό.
0: Έχουνε.
1: Ούτε πλάκα έχουν.
0: Ούτε μοναστηράκι έχουν, γιατί μιλάς για παλιές πόλεις.
1: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν και μνημείο αγνώστου στρατιώτη, ρε φίλε.
1: Αυτό που το πας.
0: Ε.
1: Πού το πας αυτό.
0: Τώρα ορισμένοι θα με πούνε κάπως, αλλά παιδιά, για σκεφτείτε το λίγο.
1: Όχι, γιατί να σε πούνε κάπως.
0: Καλά τώρα.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Καλώς το καλό μας και σοβαρό μας κορίτσι, όπως λέει, και το λέω και εγώ φυσικά, τη Βασιλεία Πέτρου. Γεια σου, Βασιλεία.
2: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε μία είδηση από την κυνηγεσία. Τα τελευταία χρόνια, όποιος κινείται συχνά στο βουνό, το έχει δει με τα μάτια του. Εκεί που άλλοτε κυριαρχούσε το βαθύ πράσινο της Ελλάδας, σήμερα εμφανίζονται όλο και περισσότερες κοιλίδες από κυτρινισμένα ή κοκκινισμένα δέντρα. Σε πολλές περιπτώσεις, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αυτά τα δέντρα ξεραίνονται ολοκληρωτικά. Δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο φαινόμενο. Είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που αφορά μεγάλο μέρος των ελληνικών έλατοδασών και απασχολεί πλέον σοβαρά τόσο τους επιστήμονες όσο και όσους έχουν καθημερινή επαφή με τη φύση. Οι ειδικοί δεν αποδίδουν την εικόνα αυτή σε μια και μοναδική ασθένεια. Αντίθετα, μιλούν για ένα σύνδρομο ξύρανσης, δηλαδή έναν συνδυασμό παραγόντων που δρούν ταυτόχρονα και επιβαρύνουν τα δέντρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει το περιβαλλοντικό στρες. Οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας, οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ήπιες χειμερινές συνθήκες των τελευταίων ετών έχουν επηρεάσει σημαντικά τα ελατοδάση, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Επίσης, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήματα που παρατηρούνται είναι η προσβολή από φλοιοφάγα έντομα. Τα έντομα αυτά αναπτύσσονται κάτω από το φλοιό του δέντρου, δημιουργώντας τοές και διακόπτοντας τη μεταφορά νερού και θρεπτικών στοιχείων. Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται και μύκητες που προσβάλλουν είτε το ριζικό σύστημα είτε τον κορμό. Αυτοί οι οργανισμοί δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη του δέντρου, ειδικά όταν αυτό έχει ήδη υποστεί περιβαλλοντική πίεση. Η απώλεια των ελάτων δεν είναι απλώς ένα αισθητικό ζήτημα. Επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του δάσους. Τα ελατοδάσια αποτελούν καταφύγιο και πηγή τροφής για πολλά είδη άγρια ζωής. Όταν αυτά υποβαθμίζονται, αλλάζει η κατανομή των ζώων, μεταβάλλονται οι βιότοποι και διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήματος. Παράλληλα, αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς τα ξερά δέντρα λειτουργούν ως καύσιμη ύλη, ενώ εντείνεται και η διάβρωση του εδάφους.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι δικό σου τώρα.
1: Λοιπόν, σε θέλω σοβαρή.
0: Με θέλεις, με θέλεις.
1: Respect.
0: Ναι.
1: Όταν η pop κουλτούρα,
0: ναι,
1: την οποία αντιπροσωπεύει η Κέσα, μην πω τώρα Κέσα κτλ. Και αγνάντευε. Λοιπόν, αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δηλαδή, το κοριτσάκι δεν.
0: Αφού η καριέρα τελείωσε.
1: Ναι, ολόγυμνη πόζα ρε η Κέσα, φίλες και φίλοι. Σε παραλία με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γης. Άκου τώρα.
0: Τι ήθελε να πει.
1: Άντε, ναι.
0: Ένα με το χώμα.
1: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει. Ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες ενώ βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα χωρίς να φορά το μαγιό της και έτσι τίμησε και την ημέρα της Γης. Τέλος πάντων.
0: Τι.
1: Λοιπόν, μην γελάσεις.
0: Τι να...
1: Στην πρώτη εικόνα εμφανίζεται να χαμογελά κοιτώντας πίσω από τον ώμο της και γράφει: «Η μητέρα φύση είναι το θεϊκό θηλυκό».
0: Τι είπες τώρα.
1: Στη δεύτερη φωτογραφία απεικονίζεται ξαπλωμένη στο νερό, κρατάει μια πέτρα και συνοδεύει την εικόνα με τη φράση: «Είμαι το άπειρο σύνολο των πραγμάτων από τα οποία αποτελούμε».
0: Ας τη δώσει κάποιος ένα τραγούδι.
1: Στην τρίτη φωτογραφία καλύπτει το στήθος της με emoji καρδιάς,
0: ναι,
1: και αναρωτιέται: «Σταμάτησε ποτέ κανείς να σκεφτεί ότι ίσως εμείς είμαστε οι εξωγήινοι?»
0: Για μας δεν ξέρω, αλλά για εκείνη υπάρχει η αναρώτηση.
1: Έτσι, και η τέταρτη φωτογραφία, όπου δείχνει πέτρες στις παραλίες που έχει πάει,
0: ναι,
1: οι πιο γιωμένοι pop star που έχουν δει ποτέ αυτές οι πέτρες.
0: Για τον εαυτό της.
1: Ναι.
0: Απαπα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Να μας πει τα λιγμένα, θέλουμε κι εμείς.
0: Να τα αποφύγουμε, εννοείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμητική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
2: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεύτερη ώρα, δύο συντημοί τονός για σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος. Τα πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε άλλη μια ώρα μπροστά μας.
1: Ωραία. Έτοιμος.
0: Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Και Βασιλεία Πέτρου.
0: Παρόντες και οι δύο. Λοιπόν, φύγαμε.

0: Λοιπόν, θα σε πάω 110 χρόνια πίσω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1916,
1: μάλιστα,
0: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
1: ναι,
0: με περηφάνεια, γνωστοποίησε ότι στο εξής θα δίνονται δάνεια και στις γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, φίλε μου, φτάσαμε στον 20ο αιώνα για να μας πει η τράπεζα ότι μπορεί να δίνει δάνεια και σε γυναίκες.
1: Πότε το?
0: 1916, 20ος.
1: Okay. Δάνειε και στις γυναίκες.
0: Και στις γυναίκες, γιατί για να πάρεις δάνειο μέχρι τότε πρέπει να υπογράψει ο άντρας σου.
1: Α, ναι.
0: Αμέ.
1: Και τι έγινε παρακάτω?
0: Τι εννοείς τι έγινε?
1: Πήρατε
0: παρακάτω?
1: Δάνεια.
0: Παίρνουμε δάνεια και είδες που καταντήσαμε. Τώρα μπράβο, παίρνουμε κι εμείς.
1: Μπράβο. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη βόλτα που έχουμε ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα ένας όμορφος κόσμος, πάντα για τη δική μας χώρα μιλάμε, παιδιά.
1: Που δεν ήξερα τη Δομνίστα.
0: Ναι, Δόμνιστα.
1: Δόμνιστα.
0: Συνεχίζει.
1: Να μην την ξέρω.
0: Λοιπόν, και θα κάνουμε έτσι μικρές αναφορές σε πράγματα και τόπους και χωριουδάκια και διάφορα έτσι αξιοθέατα που υπάρχουν παντού και ίσως δεν τα ξέρουμε.
1: Και δίνουμε ιδέες, Ηλία.
0: Ναι, γιατί όπως είπαμε, Μάιος, σιγά σιγά αρχίζει το μυαλό να
1: τρέχει. Ένα διήμερο, μια μέρα άδεια.
0: Θα πάμε και σήμερα στην Ευρυτανία.
1: Mm-hmm.
0: Χθες είχαμε επισκεφτεί τη Δόμνιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα πάμε σε ένα άλλο χωριό, την Άμπλιανη, την οποία εσύ μου είπες ότι την ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στα 1200.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάω πώς και γιατί βρέθηκε εκεί.
1: Πραγματικά, μη ρωτήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Είναι σκαρφαλωμένη στα 1220 μέτρα υψόμετρο.
1: Mm-hmm.
0: Από πυκνό δάσος περιτριγυρίζεται ελατιάς και ατενίζει καταπράσινες πλαγιές.
1: Ναι.
0: Στην πλατεία, εδώ μ' αρέσει. Του χωριού βρίσκεται μια πέτρινη βρύση όπου τρέχει δροσερό νερό. Πιο δίπλα η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, που είναι ένα δείγμα λαϊκής τέχνης, πραγματικά πανέμορφο το κρυσάκι.
1: Ναι.
0: Χτίστηκε το 1800, είναι εξ ολοκλήρου πέτρινη.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα στο εσωτερικό μπορείτε να δείτε ξυλόγλυπτο τέμπλο από το 1800.
1: Εξαιρετικό.
0: Και κάποιες εικόνες άγνωστου λαϊκού ζωγράφου. Mm-hmm. Επίσης από το 1800. Είναι εκπληκτικό πραγματικά να πάει να το δει κανείς. Βέβαια όλα αυτά κάτω από πλατάνια, καταλαβαίνεις τώρα, όπου όταν αρχίζει
1: πλατάνια, και πλατάνια, μεζέδες, ζουζάκια.
0: Ναι, βέβαια, λοιπόν, με δροσιά για το καλοκαίρι.
1: Όχι
0: και
1: δροσιά, κρύο το βράδυ, όχι δροσιά.
0: Η ζωή έχει ξεκινήσει, μάλλον ξεκινάει εκεί από τον Απρίλιο μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί μετά, όπως όλα τα χωριά αυτά,
1: μένουν αυτοί και αυτοί.
0: Εντάξει, στο δάσος θα ανακαλύψετε καταράκτες, πηγές και ρεματιές. Λειτουργεί ένας ξενώνας, γίνεται προσπάθεια να λειτουργήσει και ο δημοτικός ξενώνας. Θα βρείτε επίσης ένα καφέ ουζερί.
1: Αυτό, γι' αυτό σου λέω.
0: Γι' αυτό το αναφέρω εγώ, παιδιά. Και ένα ψητοπολείο, ένας επιπλέον λόγος να αναφερθούμε στην πλατεία του χωριού της Άμπλιανης.
1: Όσοι μας ακούνε, ξέρεις τι ξέρουνε?
0: Τι?
1: Ότι όπου και να πάνε, αν είναι πλατεία πετρόκτιστη και έχει πλατάνια και φωνάξουν Ηλία, ναι, κάποιος θα σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, είναι βουκολικό το όνομα.
1: Έτσι.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Το καφέ κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, μπορεί στην Ουκρανία να συμβαίνουν τα τρομερά.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν και πλούσιοι άνθρωποι στην Ουκρανία.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Και θα σου μιλήσω μάλιστα για έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζουν τα, η περιουσία του τα 7,8 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Okay.
1: Ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2024 ναι. πήρε ένα πλοίο. Τώρα κι αυτός. Ένα μάλιστα. σκάφος, να μην το πω πλοίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πόσο νομίζω ότι είναι η θαλαμυγός?
0: Ξέρω εγώ.
1: 138 μέτρα είναι.
0: Εντάξει, μια έτσι. Βαρκούλα είναι.
1: Α, okay. Και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί 40 επισκέπτες σε 20 σουίτες. Έχει σπα, σαλόνι ομορφιάς, γυμναστήριο. Έχει τζακούζι, έχει beach club στο κατάστρωμα. Τι ακριβώς εννοούνε, δεν ξέρω. Κάποιος του πάει την άμμο και την πετάει, δεν έχω υπόψη.
0: Ξέρω εγώ να σου πω.
1: Τι υποβρύχιο φωτισμό, ναι. τι μη θα συζητάω τώρα. Αυτά το κόστος είναι 500 εκατομμύρια και του κοστίζει περίπου 40 με 50 εκατομμύρια το χρόνο
0: η συντήρηση.
1: Η συντήρηση.
0: Μάλιστα. Και πώς τα βγάζει?
1: Συνήθως τα δίνουν τσάρτερ αυτοί, αλλά μπορεί να τα βγάζει και από αλλού αυτός, γιατί έχει 7,8 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το αστείο δεν είναι αυτό. Το αστείο είναι ότι διάβασα χθες ότι κάπως προσπάθησε ο άνθρωπος να το φέρει αυτό στην Ελλάδα, μήπως και κάνει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν υπάρχει μαρίνα.
0: Για 138 μέτρα γιο.
1: Μαρίνες πολλές, κυρίες. Μαρίνα για το γιο δεν υπάρχει.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε. Τα λέμε εδώ και χρόνια, αλλά ποιος μας ακούει.

0: φτάσαμε στη μουσική ενότητα. Όπως κάθε Τρίτη έχουμε ντουέτα.
1: Βέβαια.
0: Και όπως έχουμε πει και από την προηγούμενη μέρα, από χθες δηλαδή, αυτή την εβδομάδα συνεχίζουμε τη συνήθεια να την αφιερώνουμε σε έναν καλλιτέχνη, βλέποντας κάποια πράγματα που έχει κάνει και που δεν είναι, ας πούμε, τα top hits.
1: Και έτσι. Είναι πολύ ιδιαίτερα και δείχνουν και μια άλλη πλευρά του.
0: Και δείχνουν ότι υπάρχουν αξίες πίσω από τους καλλιτέχνες, τις οποίες οφείλουμε να τις γνωρίζουμε, γιατί όχι. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στον Ed Sheeran.
1: Ωραία.
0: Και στην ενότητα της Τρίτης τα ντουέτα. Mm-hmm. Έχουμε ένα εκπληκτικό ντουέτο του Sheeran με τον Αντρέα Μποτσέλη. Έτσι. Και είναι το Perfect, το
1: γνωστό. Το δικό του.
0: Έτσι, μπράβο. Από το τρίτο άλμπουμ του, το Divide. Mm. Η δεύτερη έκδοση του single με τίτλο Perfect Do It, την γνωρίσαμε με την Beyoncé, έτσι το 2017.
1: Ναι.
0: Και εδώ τώρα έχουμε μια εκπληκτική οπερατική εκδοχή του Perfect με τον Αντρέα Μποτσέλη, με τίτλο Perfect Symphony.
1: Ναι.
0: Και εν μέρει τραγουδισμένη στα ιταλικά, παρακαλώ.
1: Δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
0: Που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017. Ο Μποτσέλη αυτή την ερμηνεία την συμπεριέλαβε και στο άλμπουμ του συλλογής Duets,
1: ναι.
0: 30η επέτειος του 2024, πρόσφατα δηλαδή.
1: Τέλεια.
0: Πάμε να το ακούσουμε, είναι εκπληκτικό.
1: Είμαι όλα αυτιά.

0: Δεν το ήξερα καθόλου αυτό και είναι εξαιρετικό.
1: Είναι πράγματα, ρε παιδί μου, που έχουν κάνει πάρα πολύ. Και εντάξει, ίσως το εξωτερικό τα ξέρουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά τα κομματάκια, όπως είπα και στην αρχή, okay, φτιάχνουν ένα puzzle που σου δίνουν μια πολύ πιο πραγματική εικόνα.
0: Αλήθεια
1: από,
0: είναι αυτό.
1: Από αυτούς που τους ξέρουμε και τους γνωρίζουμε από το Top 40, ας
0: πούμε. Μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Τρίτη, 5 του μηνός Μαΐου, τέλος. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, όπως πάντα μαζί σας.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στην διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Με τους οποίους, αν δεν τους είχαμε, δεν ξέρω τι θα κάναμε.
0: Καλύτερες εκπομπές.
1: Γλύφω την παραγωγή, Λοιπόν, όχι, οκ. Okay.
0: Είναι μια χαρά, παιδιά, έτσι. Και οι δύο χωρίς λοιπόν, αυτούς.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
0: Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αστυνομικός φέρεται να αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Σε ανωδική τροχιά ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ξεπερνά σήμερα τα 113 δολάρια το βαρέλι. Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προαναγγέλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τοξικό κλίμα εκφοβισμού στο προσωπικό και υποβάθμιση των υπηρεσιών στο νοσοκομείο Καβάλας καταγγέλει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Την πρώτη του διακομιδή έκανε λίγο πριν από τις 12 χθες το βράδυ το σκάφος του λιμενικού με τον ιατρικό εξοπλισμό, το οποίο εδώ και έναν περίπου μήνα βρίσκεται στη Θάσο. Το πλοίο μετέφερε έναν 70χρονο από το λιμάνι της Καλλιράχης προς το λιμάνι της Καβάλας, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύλληψη 33χρονου στο λιμάνι της Καβάλας από τις λιμενικές αρχές. Εντοπίστηκε να μεταφέρει κάναβη λίγο πριν μπει στο πλοίο για να ταξιδέψει για τη Θάσο. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στη συνέχεια, εντοπίστηκαν σακούλες με κάναβη και υπολείμματα κοκαίνης. Σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα τενάγη των Φιλίππων. Τονίστηκε η ανάγκη χρηματοδοτήσεων για έργα αλλά και η σύσταση φορέα διαχείρισης που θα έχει την ευθύνη λειτουργίας των υποδομών προς όφελος των αγροτών.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ανεμητική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
7: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
14: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
14: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
14: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
14: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
15: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

come together.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
14: Hi everyone, this is Rosé.
15: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς.

0: Gray here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Tyla και Zara Larsson, Demi Lovato και το τραγούδι της Γεωργίας στη Eurovision. Επίσης θα πάμε 11 χρόνια πίσω στο 2015 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νότια Αφρική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Anita και Shakira στο Choka Choka.

0: Μια σούπερ συνεργασία για την Ανίτα μαζί με την Σακίρα ήταν το Τσόκα Τσόκα. Και τι συμβαίνει όταν η Νότια Αφρική συναντά τη Σουηδία? Η απάντηση έρχεται από δύο από τις πιο λαμπερές γυναίκες της σύγχρονης pop σκηνής. Η Τάιλα και η Ζάρα Λάρσον ενώνουν τις δυνάμεις τους και το αποτέλεσμα είναι εθιστικό. Στο She Did It Again τραγουδούν για εκείνη τη γυναίκα που πάντα καταφέρνει να τραβάει τα βλέμματα και να ξεπερνά τον εαυτό της. Κάτι που προφανώς κάνουν και οι ίδιες με αυτό το track. Η Τάιλα συνεχίζει να ζει το όνειρό της μετά τη σαρωτική επιτυχία του Water και το ιστορικό Grammy που κατέκτησε. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα είναι το πρόσωπο της νέας καμπάνιας μεγάλου οίκου μόδας. Δίπλα της η Ζάρα Λάρσον, η οποία διανύει μια απίστευτη δημιουργική περίοδο μετά την κυκλοφορία του δικού της άλμπουμ Venus. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.
2: Hi, this is Zara Larsson and you're about to listen.

Κώστη, Lady και Μπούρα και Τέρ στο Μούβια, στο New Music Show και το Low Rise Jeans είναι ένα από τα 8 νέα τραγούδια που περιλαμβάνει η deluxe έκδοση του ένα του άλμπουμ της Demi Lovato. Με την κυκλοφορία του το περασμένο φθινόπωρο, το It's Not That Deep έγινε ο δίσκος της που έχει λάβει τις περισσότερες κριτικές μέχρι σήμερα. Το track προκάλεσε ενθουσιασμό στους fans της όταν το ερμήνευσε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα της περιοδίας στο Ορλάντο. Demi Lovato έρχεται τώρα νέα κυκλοφορία στο New Music Show.

0: it's Rivo. And you're listening to my new single, Forever JDN, with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, υπόγεια ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός με τους ιώνετες σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας kavalanews.gr, Καβάλα News 102,8, Εφημερίδα Θασιακή.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
13: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
14: My name is Benson Boone.
15: Hey, this is Calvin Harris.
16: Hello, this is Claude.
17: Hi, this is Taylor Swift.
18: Hi, I'm Selena Gomez.
13: New music show.
19: You're listening to The Weeknd.
20: Hi, I'm Bad Bunny.
13: New music show.
21: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
22: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Armin Van Buuren, RG και Marlo Rex στο Like a Child. Και πάμε τώρα στον Valentino Indy και η δυναμική του στο TikTok συνεχίζεται έχοντας δημιουργήσει ένα εξαιρετικά αφοσιωμένο κοινό, σχεδόν 80.000 followers και έχει και σχεδόν 2 εκατομμύρια likes με τα βίντεο που ποστάρει. Ο παραγωγός μόλις κυκλοφόρησε και το νέο του single Echo. Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό dance pop track με ρίζες στην κλασική ρουμάνικη Eurodance αλλά και με μια κιθάρα που θα σας μείνει στο μυαλό. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Λούκας, Αϊόκη, Ραούλ Βιντάλ στο Joy, στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2015, όταν το Style της Taylor Swift ήταν το τρίτο single από το πέμπτο της άλμπουμ 1989. Για να το γράψει εμπνεύστηκε από μια σταθή σχέση την οποία σύγκρινε με διαχρονικά βασικά στοιχεία της μόδας. Μιλάει λοιπόν για έναν δεσμό που διαρκώς διακόπτεται και το εν λόγω ζευγάρι δεν μπορούσε να το τερματίσει επειδή δεν είναι ποτέ εκτός μόδας. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 6 στην Αμερική και έγινε το τρίτο συνεχόμενο top 10 της από εκείνο το δίσκο. Πλέον έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα τραγούδια της καριέρας της. Ο Καλ Νιούμαν σκηνοθέτησε το βίντεο στο οποίο η Swift και ο Dominic Sherwood αναπολούν τη σχέση τους μέσα από ψευδεστήσεις και αναδρομές στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας σπασμένα κομμάτια ενός καθρέφτη. Το κλιπ έχει συγκεντρώσει 1 δισεκατομμύριο YouTube views. Το Style λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 10 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στη Νότια Αφρική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 11 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερα στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου ΓΕΛ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: What's up, it's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. What?

0: πρώτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ. Η συνεργασία της Jennifer Lopez με τον David Guetta ήταν το Save Me Tonight. Και όταν ένας από τους πιο ανερχόμενους παραγωγούς της dance σκηνής συνεργάζεται με το χρυσό κορίτσι της σύγχρονης pop σύνθεσης, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Ο Frank Walker δεν είναι πια το κρυφό μυστικό του Τορόντο. Μετά από συνεργασίες με ονόματα όπως ο Kygo και η Loud Luxury, έχει εδραιώσει τον ήχο του στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Δίπλα του η Selene Ailis, η οποία θεωρείται μία από τις πιο περιζήτητες songwriters σε βιομηχανία. Το All Cried Out μιλάει για την στιγμή που έχεις κλάψει τόσο πολύ για ένα χωρισμό που πλέον δεν σου έχουν μείνει άλλα δάκρυα. Και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να το ρίξεις στο χορό για να απελευθερωθείς. Το παρουσίασαν και οι δύο για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival και τώρα έρχεται και εδώ, στο New Music Show.
1: Hey Greece, I'm Frank Walker and you are listening to your new single on the New Music Show with John.

Ήταν η Olivia Dean με το remix του So Easy to Fall in Love και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Παρόλο που το Pocket Full of Sunshine της Natasha Bedingfield δεν μπήκε ποτέ στα chart της χώρας της, αυτό δεν το εμπόδισε να γίνει hit σε αρκετά άλλα κράτη, ανάμεσά τους και στην Αμερική. Εκεί ανέβηκε μέχρι το νούμερο 5, ξεπερνώντας τα 3 εκατομμύρια downloads και είναι το πιο επιτυχημένο της. Η ίδια το έχει χαρακτηρίσει ως το πιο αγαπημένο της, με τους στίχους να επικεντρώνεται στην απόδραση από τα προβλήματά μας. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Καβάλα News στους 102,8.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Στην Κουτσουκιάβης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
11: This is New Music Show.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew.
14: We're the Chainsmokers.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier.
16: Hi, I'm Sophia.
12: Sabrina Carpenter and this is
13: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη μου, Γιάννης, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από Tame Impala. Ήταν το Dracula μαζί με την Jenny στα γυναικεία φωνητικά. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 5 Μαΐου 1989 γεννήθηκε ο Chris Brown, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως The King of R&B. Ο Αμερικανός υπέγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο όταν ήταν μόλις 15 ετών και με το τεμπούτο του single Run It ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 140 εκατομμύρια παγκοσμίως, ενώ έχει κερδίσει πάνω από 200 βραβεία. Βέβαια, η καριέρα του σηματίστηκε μετά από το επεισόδιο που είχε με τη Ριάννα όταν την έδερνε, όπου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκισης και 6 μήνες κοινοφιλούς εργασίας. Happy birthday, Chris Brown!

Ήταν η Neighborhood με το Good Grief στο New Music Show και Eurovision Time τώρα. Οι Bzikebi χάρισαν στη Γεωργία την πρώτη από τις τέσσερις νίκες της χώρας στην Eurovision Junior το 2008. Τώρα αναμφίβολα ελπίζουν να επαναλάβουν αυτή την νικηφόρα συνταγή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού με το On Replay. Με αυτό το track επιχειρούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία τους. Από παιδιά που εντυπωσίασαν την Ευρώπη θέλουν πλέον ως ενήλικες καλλιτέχνες να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο μεγαλύτερο μουσικό πάρτι της Ηπείρου. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Γεωργίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Preston Pablo και Selfish. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που ο εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sale Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
3: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
11: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
12: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Άνοιξη και Μάιο στο μεγαλείο του. Με τις αλλεργίες μας, με τη διάθεσή μας έτσι και έτσι. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα, ο Κόσμος και Τρεμάδο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρα που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ γιατί ταξιδεύουμε με τις μουσικές μας, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ονειρευόμαστε ίσως ένα καλύτερο κόσμο. Μας βοηθάει η μουσική γι' αυτό.

Σίγουρα γύρω μας γίνονται πάρα πολλά περιστατικά παθολογικής ζήλιας και από άντρες και από γυναίκες. Αυτά δεν βγαίνουν στο φως, δεν βγαίνουν στη φόρα, εκτός και αν αναγκαστικά αυτή που ζηλεύει, αυτός που ζηλεύει κάνει πράγματα τα οποία τα μάθουν και άλλοι. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση που διαβάζω εδώ, γυναίκα που υποψιαζόταν το σύζυγό της, τον άντρα της, δεν ξέρω και εγώ τι, το φίλο της που ήταν νταλικέρης, ότι την απατούσε, σκαρφάλωσε την νταλίκα απ' έξω και πήγαινε το δρομολόγιο κανονικά κρεμασμένη πίσω από την νταλίκα, ενώ ο άντρας της οδηγούσε, έτσι ώστε υποψιαζόταν αυτή κάτι για να τον πιάσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν προχώρησε παρακάτω, γιατί μερικά χιλιόμετρα παρακάτω αρκετοί οδηγοί την είδανε κρεμασμένη από την ταλίκα και πήραν την αστυνομία τηλέφωνο, οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησαν τον άντρα της οι αστυνόμοι. Μην τα κάνετε αυτά. Αυτό ιατρικά λέγεται παθολογική ζήλια. Ούτε να κρέμεστε από ταλίκες, ούτε να καραδοκείτε στις πολυκατοικίες από εξώ. Τίποτα, αν είναι και θέλει ο άλλος να είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Αν δεν θέλει, άστο.

Πλησιάζουμε σε πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Βλέπω και παρακολουθώ όσο γίνεται αυτή την ιστορία με τους επιστήμονες που έχουν αυτοκτονήσει, έχουν σκοτωθεί, έχουν εξαφανιστεί, δεν ξέρω και εγώ τι. Διαβάζω εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κίνα με 10 επιστήμονες Κινέζους.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε μπελά και με τα ρομπότ που παίρνουν τις θέσεις ανθρώπων, εργαζομένων. Αυτό δεν θα πάει καλά, το ξέρετε, το βλέπετε σιγά σιγά, το νιώθουμε. Τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά ρομπότ που κάνουν τη δουλειά ανθρώπων. Στη χώρα μας, σίγουρα τον τελευταίο χρόνο, ειδικά σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, έχουμε δει σιγά σιγά την αλλαγή. Τώρα διαβάζω εδώ για την Ιαπωνία, όπου η αεροπορική εταιρεία Japan Airlines βάζει ανθρωποειδή ρομπότ για να βοηθούν υπαλλήλους αεροδρομίου. Έτσι ώστε, λέει, να σηκώνουν τα βαριά μπαγάζια, τις βαλίτσες και όλα τα υπόλοιπα. Σιγά σιγά γίνονται αυτά. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ.

Δεν ξέρω αν θα ζήλευες αυτόν που ανεβαίνει σε μια... σε ένα ύψος 450 μέτρων για να αλλάξει μια λάμπα δύο φορές το χρόνο και πληρώνεται 40.000 ευρώ το χρόνο. Αλλά αυτή είναι η δουλειά ενός τύπου που διαβάζω εδώ. Αλλάζει δύο φορές το χρόνο μια λάμπα και παίρνει 40.000. Αν χαλάσει η λάμπα μπορεί να ξανανεύει να πάρει άλλα 20.000. Αν δεν φοβάσει τα ύψη, νομίζω μια χαρά δουλειά είναι. Εγώ δεν θα ανέβαινα εκεί εύκολα. Καλώς ορίσατε δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες, αυτή την ώρα και σήμερα αυτή την ώρα εδώ. Με καινούργια, με παλιότερα. Εδώ θυμόμαστε, μαθαίνουμε, ταξιδεύουμε, αυτό είναι το σίγουρο. Βοηθάει και η εποχή από εδώ και πέρα για ταξίδια και ονειρευόμαστε. Καλώς όρισες.

Η Duran Duran μπορεί να μην βρίσκονται στα charts και τζατό, αλλά βγάζουν αξιοπρεπέστατες δουλειές τα τελευταία χρόνια. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, το Free to Love. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα σε λίγα λεπτά και να επιστρέψω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα και σήμερα μαζί. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες με βρίσκεις έτσι στα social media, στο TikTok, στο Facebook, στο Instagram, αν θέλεις να επικοινωνήσουμε από εκεί. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
11: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Διάβαζα για το μεγαλύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο που έχει 7.351 δωμάτια. Αυτό είναι ξενοδοχείο τέρας, δεν είναι ξενοδοχείο φυσιολογικό θα έλεγες. Είναι πάρα πολλά τα δωμάτια, απίστευτα πολλά. Και το 90% των δωματίων του ξενοδοχείου αυτού που βρίσκεται στη Μαλαισία είναι γεμάτα συνήθως. Βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί βρίσκεται δίπλα σε ένα καζίνο και δίπλα σε κάποια εμπορικά κέντρα, σε ένα σημείο, σε μια περιοχή που επιτρέπονται όλα αυτά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα απαγορεύονται, οπότε είναι λογικό αυτό το ξενοδοχείο να είναι γεμάτο συνέχεια. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς όρισες εδώ, καλώς ορίσατε καινούργιοι καινούργιοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ μαζί και σήμερα. Καλώς όρισες.

Η NASA πήγε στη Σελήνη γύρω-γύρω, έκανε ένα ταξίδι με αρκετό κόσμο μέσα, όχι με 2-3 άτομα, με κάτι περισσότερο. Και τώρα διαβάζω εδώ τα σχέδια της NASA για από εδώ και πέρα για τη Σελήνη. Αυτή τη φορά τα σχέδια είναι να φτάσουν στη Σελήνη, να προσγειωθούν πάνω στη Σελήνη και να κουβαλήσουν μαζί ένα αυτόματο θάλαμο για να κάψουν 4 δείγματα στερεών καυσίμων και να δουν από τα πειράματα αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε πραγματικές συνθήκες σεληνιακής βαρύτητας, μεγάλης διάρκειας. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στη Γη, όπως λένε εδώ οι ειδικοί. Ο θάλαμος θα διαθέτει κάμερες, ραδιόμετρα και αισθητήρες οξυγόνου για συνεχή παρακολούθηση. Αυτό λέγεται FM2. Αυτό το πείραμα. Φωτιά στη Σελήνη δηλαδή. Φωτιά στα μπατζάκια μας.

η Simply Red και Come to My Head. Ένα συγκρότημα που βλέπω στο YouTube μέχρι και σήμερα που κάνει live εμφανίσεις και τα πάει περίφημα. Και παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε, μια χαρά τα καταφέρνουν οι Simply Red στις live εμφανίσεις. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: Intervetter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό. Επιστροφή στη μουσική. Εδώ ο Κοσμάς Γιατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για λίγο ακόμα μαζί. Διαβάζω εδώ για την Taylor Swift ότι κατοχύρωσε τη φωνή και την εικόνα της για να μπλοκάρει την AI. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να το κάνουν αυτό, που βγάζουν χρήματα είτε λίγα είτε περισσότερα. Τι να γίνει, έτσι είναι, η εποχή αλλάζει. Οπότε χρειάζεται να οχυρωθείς και να κατοχυρωθείς. Το σωστό είναι αυτό. Το ίδιο έχει κάνει και ο Matthew McConaughey, αν θυμάμαι καλά.

Ένα ζευγάρι γύρω στα 50 και οι δύο πήγαινε σε διακοπές με αεροπλάνο. Όταν μόλις μπήκαν στο αεροπλάνο και πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, χώθηκαν στην τουαλέτα και έκαναν σεξ. Τους άκουσε όλος ο κόσμος. Εκείνοι είπαν αμέσως μετά ότι δεν έκαναν σεξ, ότι έκαναν προσευχή, προσευχόντουσαν δηλαδή, για το λόγο ότι ήταν πρώτη φορά, λέει, που μπαίνουν σε αεροπλάνο. Όποιος θέλει το πιστεύει αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν νομίζω να μπερδεύεις πάρα πολύ τους ήχους από το σεξ με τις προσευχές. Θα το πούμε και αυτό. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να τους άφησε να πάνε στον προορισμό τους, αλλά τους απέκλεισε στην επιστροφή. Τους είπε ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν με αυτή την αεροπορική εταιρεία. Όπως και το ξενοδοχείο το οποίο ήταν να μείνουν, επειδή ήταν της αεροπορικής εταιρείας, δεν τους άφησαν να μείνουν εκεί. Εντάξει, λίγο υπερβολικό αυτό τώρα. Εντάξει, σεξ κάνανε, κακό είναι, βάλτε τους ένα πρόστιμο, δεν ξέρω και εγώ τι, για τους ήσυχους.

προσπαθώντας να αποφύγουμε όλα αυτά τα ανάποδα και τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας και τα στενάχωρα. Να σας διαβάσω εδώ ότι το 82% των Ευρωπαίων φέτος σχεδιάζει να ταξιδέψει, να κάνει διακοπές. Ένα ποσοστό 65% μέσα στην Ευρώπη, το υπόλοιπο μέχρι το 82% σχεδιάζει να ταξιδέψει εκτός Ευρώπης και αυτό είναι ένα ποσοστό 10% πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι την ίδια ακριβώς εποχή. Τέλος για σήμερα, τα μαζεύω και φεύγω από το στούντιο. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Να περάσετε όμορφα αυτό το μήνα. Άκρος ανοιξιάτικο και ωραίο. Φιλιά πολλά, σε μια εβδομάδα και πάλι εδώ. Για χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην Προθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια! Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιο.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα, έγινε εγκατάσταση αυτόματου ποτιστικού συστήματος, λίπανση του εδάφους και αραίωση κλαδιών των υφιστάμενων δέντρων. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούν ξύλινα παγκάκια και καινούργια παιχνίδια στην υπάρχουσα παιδική χαρά.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, το τελευταίο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς των play-off της National League 1 ανάμεσα στην Κομωτινή και τον Γυμναστικό Σύλλογο Ελευθερούπολης. Όποια ομάδα κερδίσει στο κλειστό γυμναστήριο του δεύτερου γυάλ Κομωτινής θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 18 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 19. Ανατολική άνεμη έως 2 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
3: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματο του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
1: Κάνει διαφήμιση, αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας. Εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.
11: New music show.
17: You're listening to The Weeknd.
18: Hi, I'm Bad Bunny.
11: New music show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
20: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Άνιμα με Λίσα, Zerb με Ρίτα Ώρα και το τραγούδι της Εστονίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Cat's Eye και Pinky Up.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye μετά τη μεγάλη επιτυχία Gabriella. Έρχονται με ένα τραγούδι που δεν νομίζω να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Pinky Up στο New Music Show. Και περνάμε τώρα σε μια συνεργασία που ορίζει το μέλλον της μουσικής και του visual art. Ο Anima, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στα live shows, συναντά την απόλυτη K-pop queen, την Lisa από τις Blackpink. Το Bad Angel μιλάει για την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, για τον πειρασμό και την σκοτεινή πλευρά που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κυκλοφόρησε πριν το headline set του Anima στο Coachella, το οποίο μας εντυπωσίασε με τα οπτικά εφέ του. Το ψηφιακό visual που συνοδεύει το κομμάτι, ένας κυβερνοπάνκ άγγελος με τα χαρακτηριστικά της Lisa, κόστησε μήνες δουλειά σε 3D Studios. Ο Anima χρησιμοποιεί NFT τεχνολογία για τα visuals, κάνοντας κάθε του κυκλοφορία ένα συλλεκτικό κομμάτι ψηφιακής τέχνης. Με αυτή τη συνεργασία η Lisa γίνεται η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνητα που μπαίνει επίσημα στον κόσμο της Afterlife της εταιρείας του Anima, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το λεγόμενο K-Techno. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show. Yeah.

Almat και Don't Say Her Name στο New Music Show και συνεχίζουμε τώρα με μια καλλιτέχνηδα που έχει το χάρισμα να μετατρέπει το συνέστημα σε απόλυτη δύναμη. Αν το όνομα Norma Jean Martin σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί η φωνή της έχει ντύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σήμερα όμως η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά πάνω της και στο ολοκένουργιο Encore Big Dreamers. Μιλάει για την φιλοδοξία, την επιμονή και τη μαγεία του να κυνηγάς τα μεγάλα σου όνειρα, όσες φορές και αν χρειαστεί να ανέβεις στη σκηνή. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Norma Jean Martin, όπου η τέχνη της θα έχει προτεραιότητα. Η ίδια θέλει να μείνει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι να ξεφύγει από τις πολλές συνεργασίες και να βγει αυτή μπροστά. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Adele.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
12: What's up Greece, I'm Armin van Buuren.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play, το κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Armin Van Buuren συνεργάζεται με τον RG και τον Marlo Rex, ήταν το Like a Child. Και η ιστορία πίσω από το If It's Not Love είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Η Ρίτα ώρα επικοινώνησε με τον Zerb αφού άκουσε το track του Space κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ιταλία. Το μήνυμα εξελίχθηκε σε συζήτηση και η συζήτηση σε συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε το τραγούδι τους. Η Ρίτα ώρα ηχογράφησε τα φωνητικά στο Παρίσι ανάμεσα στα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης, ισχυριζόμενη ότι η αδρεναλίνη της ταινίας την βοήθησε να δώσει περισσότερη ένταση στο τραγούδι. Πρόκειται για μια παραγωγή σχεδιασμένη για τα dance floors και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Fast Love του George Michael ήταν το δεύτερο σίγγλ από το τρίτο του άλμπουμ Older. Η πρώτη εκδοχή του είχε bossa nova ρυθμό, ενώ ο John Douglas δημιούργησε μια νέα ενορχίστρωση, φέρνοντάς το στην τελική του μορφή. Όταν όμως ήταν σχεδόν έτοιμο, ο George Michael αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία από το Forget Me Nots της Patrice Russian. Αυτή ήταν η αιτία για άλλες δύο εβδομάδες στο στούντιο, γιατί αντί να πάρουν sample από το track, η ομάδα πήρε το original και έφτιαξε ξανά τον μπάσο και την φωνητική μελωδία. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 8. Το βίντεο κλιπ αναδείχθηκε International Viewers Choice Awards στα MTV Awards. Το Fast Love λοιπόν έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πλατινένιο σε Βρετανία και Αυστραλία. Και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Love.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Εύθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αν αποφασίσει να επιστρέψει σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, θα χρειαζόταν 2 με 3 εβδομάδες για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους. Ανυποχώρητο το Ιράν. Αδιέξοδο χαρακτήρισε το σχέδιο ελευθερία του Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ ότι μια πολιτική κρίση δεν μπορεί να επιληθεί στρατιωτικά. Η τιμή του πετρελαίου Brent την ίδια στιγμή κινείται στα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 102 δολάρια το ελαφρό αργό. Αστυνομικός αυτοκτόνησε μέσα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο λίγο πριν πιάσει βάρδια. Τραγωδία και στην Ξάνθη. Ένας 54χρονος άνδρας βρέθηκε απαγχωνισμένος στο σπίτι του. Σε ανοιχτή ρήξη με τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου, προχωράει ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας με μια ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, με την οποία ζητάει μάλιστα την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιατρικός Σύλλογος καταγγέλει σοβαρές δυσλειτουργίες, αδιαφάνεια, έλλειψη διαλόγου και ευνηδιαστικές μετακινήσεις που πλήττουν το εργασιακό κλίμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του Συλλόγου στην πρόσφατη μήνυση που υπέβαλε ο διοικητής σε βάρος γιατρού, με αποτέλεσμα να κινηθεί αυτόφορη διαδικασία, την ώρα μάλιστα που η εν λόγω γιατρός βρισκόταν σε εφημερία. Δείτε περισσότερο στο kavalanews.gr. Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε στη φύτευση μεγάλων δέντρων και την τοποθέτηση λουλουδιών στο πάρκο Φαλήρου. Μεταφυτεύτηκαν 20 ελιές και 15 πλατάνια με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων. Παράλληλα,